0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Δεν είναι λάθος. Πάμε όλα από την αρχή και άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί ανάσα παίρνουμε μαζί. Ανάμνηση το χαραχτή μένει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

πλήρως από Δευτέρα και μετά. Θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τραγουδάω, χαμογέλα.

Για σένα είναι απλά Παρασκευή, για μένα είναι μια καταστροφή.

0: 2000 FM.
1: Να με τα πίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφόρου.
2: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσής.
1: Κρύε.
3: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
4: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
2: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλό απόγευμα, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου. Σήμερα θα θυμηθούμε παλιά και αγαπημένα μας τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο και από το θέατρο, αλλά μόνο με φωνές αγαπημένων Ελλήνων ηθοποιών. Το ξεκίνημα έγινε με τραγούδι του Τάκη Μωράκη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν η Γεωργία Βασιλιάδου σε μια στιγμή κεφιού στην ταινία «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδισε τον Κυργάιδαρο ή αλλιώς τον Κυρμέντιο. Και μάλιστα με εξαιρετική τεχνική, καθότι η Γεωργία Βασιλιάδου γνώριζε καλά να τραγουδά από όταν ξεκίνησε την καριέρα της στο μουσικό θέατρο. Όπως άλλωστε και οι περισσότεροι ηθοποιοί που μέσα στις σπουδές τους το τραγούδι ήταν υποχρεωτικό. Ελάτε να πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο και να θυμηθούμε τους ηθοποιούς που λατρέψαμε σε μια κινηματογραφική ή θεατρική τους ερμηνεία. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και η σκυτάλη δίνεται στη Σπεράντζα Βρανά.

Η Σπεράντζα Βρανά, παρά την μπάσα της φωνή, ερμήνευε εξαιρετικά τα τραγούδια τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Κάποτε ένας μαέστρος χιουμορίζοντας την είχε αποκαλέσει Σπεράντζα Βραχνά για να τονίσει την μπάσα βραχνάδα της. Τραγούδια του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Μιτσάκη από τις ταινίες «Η Ωραία των Αθηνών» και «Γλέντι, Λεφτά και Αγάπη» στα μέσα της δεκαετίας του 50. Και έρχεται και ο Δημήτρης Χόρν από την Αθήνα τη Νύχτα με τα καθημερινά του Καθημερινού, αλλά και από το Αλίμονο στους Νέους μαζί με τη Μάρο Κοντού σε τραγούδια του Μίμη Πλέσα και του Μάνου Χατζηδάκη, του Κώστα Πρετεντέρη και του Αλέκου Σακελάριου.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύγκρατη των νησιών.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα τραγουδήθηκε από τη Μάρο Κοντού μέσα σε ένα καμπαρέ της Τρούμπας στην ταινία «Το Κάθαρμα» που έπαιζε μαζί με τον Γιώργο Φούντα. Εκεί, στις αρχές του 60, συναντήθηκαν και η Τζένι Καρέζη με τον Τίνο Ηλιόπουλο για το «Χρυσόψαρο» από την ταινία «Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος» του Γιάννη Νταλ Δαλιανίδη σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

Την Τζέννη Καρέζη θα τη συναντήσουμε και πιο κάτω. Προς το παρόν κρατάμε τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τότε που τραγουδούσε μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου το «Σαν ξημερώνει Κυριακή» του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Μερικοί το προτιμούν κρύο», εκεί γύρω στο 1962.

Ας πάμε λίγο πιο πίσω, στο 1955, τότε που ο Αλέκος Ακελάριος γύριζε την ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Μέσα εκεί, μεταξύ άλλων, ήταν και το «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω». Άντε να το γράψεις αυτό τον 21ο αιώνα, αν τολμάς. Και το τραγουδούσαν λοιπόν ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Βασίλης Αυλονίτης, αλλά και ο Τόλης Χάρμας.

0: το γιουλέκα.
1: Εμένα μη μου παριστάνεις.
0: Γιατί όσο αν σε εκτιμώ κι αν σ' αγαπώ, σ' αγλεντώ, δε θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω, σ' αγλεντώ, δε θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω.

0: 2 χρόνια αργότερα έρχεται το sequel της ταινίας «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο», δηλαδή το «Λατέρνα, φτώχεια και γαρίφαλο». Ο Βασίλης Αυλονίτης έγραψε ιστορία με τα παλιομισοφόρια του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου.
1: FM.

χώρια, τι τραβάρια σας τα χώρια, τι τραβάρια σας τα χώρια. Αχ ρε παλιό μισοχώρια, τι τραβάρια σας τα χώρια, τι τραβάρια.

0: σας τα γούρια, την τραβάρια σας τα γούρια.
1: Από το 1957 που βρισκόμαστε, πάμε στο 1960. Ίσως η πιο αγαπημένη ελληνική κωμωδία του κινηματογράφου μας. Τα Κίτρινα Γάντια, με Νίκο Σταυρίδη, Μίμη Φωτόπουλο, Μάρο Κοντού και Μάρθα Βούρτσι. Ο Μίμης Φωτόπουλος, ως Λέανδρος, μαζί με τη Μάρθα Βούρτσι, κάνουν στάση στο δρόμο για ένα κρασάκι και έρχονται στο κέφι.

το πασαπόρτι του Τάκη Μωράκη και του Αλέκου Σακελάριου από τα κίτρινα γάντια. Φωτόπουλος και Βούρτσι δίνουν τα ρέστα τους ερμηνευτικά, όπως και η Αλίκη Βουγιουκλάκη ως Λίζα Παπασταύρου στο Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο του 1959.

Μάνος Χατζηδάκης και Αλέκος Ακελάριος με το μυστικό που τραγουδούσε η Αλίκη εντός του εκδρομικού σχολικού λεωφορείου. Τώρα, δίπλα στην Αλίκη, ποιον άλλον να κολλήσουμε? Φυσικά το Δημήτρη Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που τραγουδούσε Γιώργο Ζαμπέτα και Αλέκο Σακελάριο. Και στη σκηνή δίπλα του, με την κιθαρούλα του, ήταν και ο Ντίνος Καρύδης. Μάνος Χατζηδάκης και Αλέκο Σακελάριο με το μυστικό που τραγουδούσε η Αλίκη εντός του εκδρομικού σχολικού λεωφορείου. Τώρα, δίπλα στην Αλίκη, ποιον άλλον να κολλήσουμε? Φυσικά το Δημήτρη Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που τραγουδούσε Γιώργο Ζαμπέτα και Αλέκο Σακελάριο. Και στη σκηνή δίπλα του, με την κιθαρούλα του, ήταν και ο Ντίνος Καρύδης.

μας απομένει τώρα να ακούσουμε την Αλίκη και τον Δημήτρη μαζί, διότι πολύ απλά η αγάπη θέλει δύο. Νίκος Μαμαγκάκης και Ντίνος Δημόπουλος από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη, από την ταινία που ήταν ουσιαστικά η επιστροφή της Αλίκης και του Δημήτρη στη Φίνος Φιλμ.

0: Αθήνα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα θυμάται τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς του κινηματογράφου και του θεάτρου μας, όχι να παίζουν αλλά να τραγουδούν. Η Μέρη Χρονοπούλου ήταν σε ένα τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Νέστορα Μάτσα από τα παλιόπεδα του 1963. Και επειδή γνωρίζουμε καλά ότι θέλετε τη Μέρη Χρονοπούλου στα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, ας θυμηθούμε και την Καμαρούλα από τις Γοργόνες και τους Μάγκες, τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Σιγά σιγά θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τη γλυκιά ζωή του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Κάτι να καίει». Ίσως και με μια διαπίστωση ότι φεύγουν τα χρόνια και όλα αλλάζουν όλα από το ραντεβού στον αέρα. Το δικό μας ραντεβού είναι και αυτό στον αέρα, αλλά το ραδιοφωνικό. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.

0: δεν είναι σκηνικό. Είναι για
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
9: έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
13: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
14: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
14: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
14: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
14: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Ζήκω!
18: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
17: Έλα εδώ.
18: Μάλιστα, διατάξτε με.
17: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
18: Και

0: Εγώ είμαι αφεντικό.
1: Μωρή δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
0: Σήκω!
1: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτιμπορική ναούση να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
0: Πήγαινα που θέλεις.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Η φρουτιμπορική ναούση ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κουκάρι λειτουργεί εποχικά καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
1: Φρουτιμπορική ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
3: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99.

Από τη Στέλλα θα ήταν σχεδόν αμαρτία να μην ακούσουμε και τη Μελίνα, τη Μελίνα Μερκούρη. Το «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι» είναι το σήμα κατά τεθέν της ταινίας «Εκεί, του παραδείσου τα μπουζούκια, μεταξύ Καμαρινιών και Πάλκου».

Και αφού ακούσαμε τη Μελίνα, μας έρχεται στο μυαλό και το Ποτέ την Κυριακή. Όχι όμως το κινηματογραφικό, αλλά το θεατρικό. Το Ilia Darling στο Broadway το 1967 με τον Νίκο Κούρκουλο να τραγουδά το After Love.

Σχεδόν αγνώριστος ο Νίκος Κούρκουλος από εκείνη την παράσταση, από το Ήλια Ντάρλινγκ, κρατάμε τον Νίκο Κούρκουλο και συναντάμε ξανά τη Τζένι Καρέζη. Οι δυο τους ερμήνευσαν ανεπανάληπτα Μίκη Θεοδωράκη και Ιάκωβο Καμπανέλη.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους τέσσερις γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ήταν ο Γιάννης Φέρτης, αυτή η φωνάρα από το θεατρικό έργο «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες» σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Κώστα Κοτούλα. Έρχεται και ο Κώστας Καράς σε ένα ακόμα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού. Η στίχη αυτή τη φορά είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου.

0: θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός το Γιώργο Μαρίνο, που τραγουδούσε μοναδικά κάθε τραγούδι του. Το «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα» το είχαν γράψει ο Νίκος Δανίκας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εσείς παραμένετε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου.
1: Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, ο θυρωρός μας δίπλα στην πόρτα, χαμόγελα στην πελατεία.

πάρω φαρμάκι και ούτε μια λέξη, μονάχα να γεια σου. Κοντά στο πρωί, τι όμορφο πράγμα που είναι η ζωή. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η αίθουσα

σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα. Κανείς δεν θα μείνει εδώ γύρω. Κι εγώ μοναχός μου όπως πορώντα σε κάποια καρέκλα θα γύρω. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα. Κι εγώ πολύς ο σπουδαίος θα φύγω απ' την πίσω την πόρτα. Σκυφτός, σιωπηλός, τελευταίος.

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα. Η νύχτα θα βρει την πλατεία. Μα σαν θα διαβείτε την πόρτα. Μην πείτε πως το έλεγα αστεία. Δεν ξέρετε τι είναι σκιά και σκοτάδι. Μετά από τον ήλιο, μετά από το χάδι. Δεν ξέρετε αλήθεια πόσο είναι φτωχοί αυτοί που τα φώτα τους δίνουν ψυχή. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα.

Κι αν κάποιο δάκρυ κύλησε, είναι καιρός να το στεγνώσουμε. Θα γυρίσουμε στο «Κάτι να καίει» του Γιάννη Δαλιανίδη από το 1963 για να στεγνώσουμε κάθε δάκρυ με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Με ένα φστ Boeing, όπως θα έλεγε και ο Κώστας Βουτσάς.

Οι ηθοποιοί που λατρέψαμε στο άλμπουμ του Σαββάτου μένουμε στο κλίμα των musical, καθότι μένουμε πάντα παιδιά. Ντούζος, Βουτσάς, Λιάσκου, Καραγιάννη, Βογιατζής και Προκοπίου είχαν κι αυτοί κάποτε ραντεβού στον αέρα.

Μια σπουδαία ηθοποιός αλλά και σπουδαία φωνή ήταν και η Σούλη Σαμπάχ. Ασφαλώς τη θυμόμαστε και από το Γαρίφαλο Σταυτή. Αλλά εδώ θέλω να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Η Σούλη Σαμπάχ σε ένα τραγούδι του Λικούργου Μαρκέα και του Θάνου Σοφού που το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Τόνης Μαρούδας.

Και ο Ανδρέας Μπάρκουλης είχε υπέροχη φωνή, και ας μην το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Θυμάμαι την ταινία του Γιάννη Ντάλ Δαλιανίδη που λεγόταν Χριστίνα και ήταν γυρισμένη στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστές την Τζένι Καρέζη, τον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Ανδρέα Μπάρκουλη, που ερμηνεύει το βασικό τραγούδι της ταινίας.

Ανδρέας Μπάρκουλης από τη Χριστίνα του Γιάννη Δαλιανίδη σε μουσική Μίμη Πλέσα. Εσείς συνεχίζετε να ξεφυλίζετε το άλμπουμ του Σαββάτου μαζί μας. Και τώρα ας το διασκεδάσουμε λιγάκι παραπάνω. Κι ας γίνει της κακομοίρας.

τίτλοι από τον Μπακαλόγατο με τον Κώστα Χατζηχρήστο να τραγουδά μικρό το μεροκάματο ή αλλιώς τάλιρα. Τάλιρα. Τάλιρα μόνο 11, κάπως έτσι το λέει. Τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη από την ταινία της Κακομοίρας. Ταινία που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην την έχει δει από 10 φορές και πάνω. Αφήνουμε το ποδήλατο του Χατζηχρήστου και μπαίνουμε στο πλοίο. Βήρα της Άγκυρες λοιπόν με τη Μαρούλα Γιούλη και το τρίο κιτάρα.

0: Διαβάστε στα παραπολιτικά το Σάββατο 11 Ιουλίου. Φορομπόνους για συνεπείς. Το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων. Τι θα προβλέπει το πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Ποιες αυξημένες εκπτώσεις θα περιλαμβάνονται και για ποιους. Το μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και ευκολότερες ρυθμίσεις. Εξετάζεται η χορήγηση αυτόματης μείωσης χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή αίτησης. Φάκελος Σύνοδος ΝΑΤΟ. Τείχος από το Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Τι προβλέπει η νομοθεσία, ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. Το παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα και τα νέα δεδομένα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Συνέντευξη Λοράν Σαουέρ, πρέσβυρα Γαλλίας. Μιλούν αποκλειστικά στα παραπολιτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις, και τα μέλη του Κογκρέσου, Ντίνα Τάιτους, Νικόλ Μαλιωτάκη, Κρις Πάπας και Κρις Βαν Χόλεν. Το Σάββατο στα παραπολιτικά.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Διαβάστε στην Απογευματινή πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δολοφόνων της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα, ξεριζώνοντας δύο γενιές τρομοκρατών. Αναζητούνται τουλάχιστον άλλοι δύο της παλιάς φρουράς και τρεις για τα φωνικά γκαζάκια της Θεσσαλονίκης. Νέος κύκλος μείωσης στα καύσιμα σε συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Η μεγάλη έξοδος των τσιπρικών από την Κουμουντούρου και η μάχη της διαδοχής Πολάκη Δούρου Παπά για την ηγεσία και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Άννα Φόνσου ήταν αυτή που μας τραγούδισε το φουντουκάκι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Αναγνωστόπουλου από την ταινία Το Αγοροκόριτσο του 1959. Μαζί της ήταν και το τρίο Μπελκάντο. Και τώρα, τι μας έχει απομείνει για να πλησιάσουμε στο φινάλε μας? Δύο μεγαθύρια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Σωτήρης Μουστάκας από το «Καλώς ήρθε το δολάριο».

0: Είσαι το Φερ Πιέρε. Με την κοιλιά, ε!
1: Το χοντρό!
0: Ναι!
1: Μπονσουά, μον αμφό!
0: Μπονσουά, μον αμφό! Τι φάσεις του κάνανε το φουκαράδες!
1: Εσύ όμως είσαι ένα σοβαρός!
0: Αυτό με έφαγε εμένα.

Όλοι αυτοί οι ανυπέρβλητοι ηθοποιοί έδωσαν κυριολεκτικά τα πάντα, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Έδωσαν και αρκετά στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα πήραμε μια μικρή γεύση από τους ηθοποιούς που έβαλαν τη φωνή τους στις μελωδίες του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ανάμεσα στα φώτα της σκηνής και των στούντιο. Ανάμεσα σε χαρές και λύπες. Κάτι τέτοιες στιγμές θυμάται και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Φινάλε για σήμερα. Θερμές ευχαριστίες για τη διακριτική παρουσία σας. Θερμές ευχαριστίες στο Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Και όλοι εμείς αύριο πάλι.

40 χρόνια. Μια ολόκληρη ζωή. Αναρωτιέμαι πού πέρασαν τόσα χρόνια. Μέσα στα φώτα, τόσες λύπες και χαρές. Υδρότας, χάος, προσμονή και αγωνία. Μέσα σε θόρυβο και γέλια και αστεία. Μέσα σε δάκρυα, χειροκρότημα και γκρίνια. Μέσα στα στενά και κρύα καμαρίκια. Αναρωτιέμαι τόσα χρόνια πώς περάσαν. Κι όσο το σκέφτομαι, παρό πως ήταν χτες. Όμως το ξέρω πως αυτά με προετοίμασαν και μου χαρίσαν τις πιο όμορφες στιγμές.

αναρωτήθηκα όλα αυτά τα χρόνια τι λέει άραγε για μένα το κοινό. Και όχι δημόσια, στους φίλους, στους γνωστούς του, αλλά τι πιστεύει. Τι έχει τα αλήθεια στο μυαλό. Τι έχει στο μυαλό ο κόσμος όλα αυτά τα 40 χρόνια, αν τα 15.000 μέρες. Τα 15.000 πρεμιέρες. Κάθε παράσταση και πρεμιέρα. Κάθε παράσταση και μια πέτρα. 15.000 μέρες με βαθμολογούν. 15.000 βαθμοί. Και εγώ πέσω. Κάθε βράδυ, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. 40 χρόνια. Και τη χρόνια. Πόλεμη. Θάνατη. Πόσο αίμα, πόση θλίψη. Αλλά εγώ απάνω στη σκηνή, στρατιώτης. Λογίες, μετά υπολογαγός. Ταγματάρχης, συνταγματάρχης, στρατηγός. Δεν πάει άλλο. Και ο κόσμος, το κοινό. Κάθε βράδυ ένα γέλιο. Κάθε βράδυ ένα μπράβο, ένα φιλί, ένας βαθμός. Προβιβασμένος από το κοινό πάλι. Ακόμα εδώ, πάντα εδώ. Για τον κόσμο. Και την αγάπη του. Όπως πάντα. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν ησυχώ για τη μέρα της τελευταίας πρεμιέρας. Γιατί είμαι σίγουρος για την αγάπη σας. Ναι, μετά από 40 χρόνια είναι τόσο όμορφο να λες.

0: Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Καλωσορίσατε, Έβιβαλή, Κοσμός και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε,
5: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Ζήκω!
7: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
6: Εδώ.
7: Μάλιστα. Διατάξτε με.
6: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
7: Και γιατί δεν πας εσύ?
6: Εγώ είμαι αφεντικό.
7: Μωρή δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
6: Ζήκω!
7: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 227 30 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
6: Πήγαινα που θέλεις.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
7: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου. Αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI με οικολογικό

0: δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα.
7: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτοκατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
12: Πεινάω.
13: Τι θα φάμε?
12: πάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.

0: 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι?
6: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Tapas, churros, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους 4 γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση, Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
13: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
15: Παραπολιτικά.

Έχουν έρθει και τα μηνύματά σας. Μειώσεις τα τρόφιμα, μειώσεις τα καύσιμα, λέει ο Δημήτρης. Μειώσεις τα φάρμακα. Μειώσεις. Φτάνει πια. Καλημέρα σας. Γκώσαμε στις μειώσεις, Δημήτρη μου. Νάτος και ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου λέει, θέλουμε να σας προσκαλέσουμε για αρκαδική φιλοξενία στο όμορφο δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου το βραδάκι για το πανηγύρι μας, χορό, γούρνο, πουλα και πολλές εκπλήξεις με αγάπη. Γιάννη, άρε Γιάννη, ακούραστος διαφημιστής του χωριού σας, φοβερός.

0: Λοιπόν, η εβδομάδα έκλεισε με πάρα πολύ και πολύ βαρύ αστυνομικό δελτίο. Είχαμε συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν με 3 νεκρούς. Είχαμε συλλήψεις και για την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης, εγκληματικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε έναν 20χρονο που θεωρείται κλινικά νεκρός γιατί πυροβολήθηκε με πολλές σφαίρες στο κεφάλι από αστυνομικούς στο Άργος και είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν συμβεί. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη, τον Σπύρο Δαρσινό, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά όλα. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι μια, η χθεσινή μέρα τουλάχιστον ήταν μια ιστορική μέρα για την ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Ιδίως σαν όλα όσα έχουν πράξει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 24ωρου και κατά τη διάρκεια των έρευνων που προηγήθηκαν και επιβεβαιωθούν στο δικαστήριο, τότε θα μιλάμε για την απόλυτη επιτυχία, καθότι αφενός έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση η οποία έχει στοιχειώσει και την Κατεχάκη αλλά και την Γαδά. Μιλάμε για την
0: υπόθεση Μαρφίν.
1: Την υπόθεση μας τη Μαρφίν, βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά και την εγκληματική αυτή ενέργεια, την τρομοκρατική ενέργεια, η οποία στήριξε τη ζωή τη μητέρα της κυρίας Νέστορα, αλλά και τρομοκράτησε σειρά στελεχών και πρώην πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. της Θεσσαλονίκη. Να, τώρα, όσον αφορά το θέμα της Μαρφίν, είναι μια διαδικασία, μια επιχείρηση η οποία χτίστηκε μεθοδικά μέσα στους τελευταίους μήνες, σχεδόν 1,5 χρόνο πριν είχαν συλληφθεί μια σειρά από στοιχεία, από νέα στοιχεία που έχουν να κάνουν με φωτογραφικό υλικό, με βιντεοληπτικό υλικό. Ωστόσο, δεν υπήρχαν και όλα τα κομμάτια που χρειάζονταν για να συνδεθεί αυτό το puzzle και να φτάσουμε εν τέλει στη συλλήψη.
0: Ναι, γιατί στο παρελθόν είχαν συλληφθεί άλλοι ύποπτοι ως δράστες, οι οποίοι αποδείχθηκε τελικά ότι δεν είχαν σχέση με την υπόθεση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μιλάμε άλλωστε και για το 2010 που τότε οι κάμερες δεν ήταν και, mm-hmm. και στα ντουζένια τους όπως είναι τώρα. Mm-hmm. Τώρα ανοίγεις ένα site και βλέπεις ανά πάσα ώρα και στιγμή τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να έχει συμβεί σε ένα περιστατικό σε ένα οποιοδήποτε μέρος της χώρας λόγω των καμερών, των πολυκατοικιών, των καταστημάτων. Μπαίνει στην κουλτούρα, τώρα δεν ξέρω τι κουλτούρα είναι αυτή, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον τα μέσα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν τότε. Υπήρχε και ένα πολύ σημαντικό ανώνυμο email, το οποίο είναι μια πρακτική την οποία η ελληνική αστυνομία ακολουθεί, λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως φοβούνται να εμπλακούν περαιτέρω. Οι αστυνομικοί έλαβαν συγκεκριμένα ονόματα. Διαπιστώθηκε πως οι εμπλεκόμενοι δεν είχαν παρουσιαστεί σε λίστες υπόπτων για την ίδια για την υπόθεση αυτή, mm-hmm. δεν είχαν συλληφθεί ξανά. Οπότε αυτό τους κίνησε την υποψία να δουν πώς μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να συνδέονται με την υπόθεση της Μαρφίν. Mm-hmm. Αφού έκαναν συγκριτικές αναλύσεις και αξιολόγησαν κάποιες άλλες υποθέσεις, οι οποίες κουμπούν στον δεξιοστικό χώρο, όπως πηγιάφκες, όπως άλλες εμπιστικές υποθέσεις, και συνέδεσαν τα κομμάτια του παζλ, διαπίστωσαν μέσω φωτογραφικού υλικού πως οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και σε αυτόν τον κύκλο. Μιλάμε για 2 42χρονους οι οποίοι συνελήφθησαν χθες, δυνάμει εντάλματος σύλληψης, αλλά και τις 46χρονες η οποία αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες και από το δικό της περιβάλλον πια, να έρθει από τη Μεγάλη Βρετανία αύριο προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Mm-hmm. Και φέρεται, το περιβάλλον την υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της στην υπόθεση και θα το αποδείξει μέσω της δικαστικής όδου.
0: Ήδη έκανε δηλώσεις και η δικηγόρος των δύο συλληφθέντων εδώ στην Ελλάδα, η Άννη Παπαρούσου. Είπε ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα η οποία θα καταρριφθεί από όσα μαθαίνουμε μέχρι στιγμής, είπε. Είναι η άποψη της συνηγόρου των δύο συλληφθέντων.
1: Ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές φορές που άνθρωποι του συγκεκριμένου χώρου και βεβαίως οι εκπρόσωποι τους χρησιμοποιούν και μια δόση πολιτικής μέσα σε αυτή την ιστορία, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι κόλπα για να κινήσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου, να αποτραβηχτεί από τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Πολλές άλλες φορές έχει συμβεί, άλλες φορές όχι. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που μας λένε τουλάχιστον από την στελέχη της αστυνομίας που έχουν ασχοληθεί πολύ σοβαρά με την υπόθεση, τόσο από τον ιόν όσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, που αυτά είναι που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να αναλύσουν όλες τις εικόνες, όλα τα βίντεο, και με την τελευταία τεχνολογία έχουμε πλέον AI, έτσι, με την νοημοσύνη. Κατάφεραν να συνδέσουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό μάλλον συντείνει στο ότι δεν έχουμε μια τέτοια υπόθεση. Δεν έχουμε μια υπόθεση όπου στο περίπου κάποιον βρήκαμε και στο περίπου κάποιον κατηγορήσαμε. Τώρα πάμε...
0: Σπύρο, η αστυνομία λέει ότι άντλησε τις πληροφορίες για τους ανθρώπους αυτούς από email.
1: Ναι, όπως το ανέφερα νωρίτερα, πριν από λίγο, όντως υπήρχε ένα email. Η πληροφορία αυτή προέκυψε από δικαστικές πηγές, το οποίο παραδόθηκε σε στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία ανέφεραν συγκεκριμένα ονόματα, όχι μόνο τους τρεις εμπλεκόμενους, αλλά και μερικούς ακόμη, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε αυτή την όλη υπόθεση της, της ρήψης της Μολότο στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010. Έγινε μια προσπάθεια στο να εξεταστούν όλα τα ονόματα. Η λίστα περιορίστηκε σε αυτούς τους τρεις, καθότι για τους άλλους δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ η έρευνα. Και δεν οδήγησε, η έρευνα προχώρησε. Δεν οδήγησε κάπου συγκεκριμένα, και έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο όπου μετά οι αστυνομικοί, αφού ανέλυσαν δικογραφίες άλλων υποθέσεων και συγκεκριμένα μια υπόθεση η οποία αφορά το 2020, συνέδεσαν τους συγκεκριμένους ανθρώπους με έναν ακόμη αντιεξουσιαστή, ο οποίος ήταν πιο ενεργός και πιο οργανωμένος σε τέτοια ζητήματα, και διαπίστωσαν ότι όντως υπήρχε υλικό, δηλαδή ρουχισμός, κάποια χαρακτηριστικά προσώπου. 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Καλωσορίσατε Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
0: αυτή που κλείνει έχει και άλλη μια βαριά υπόθεση. Έναν 20χρονο στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος πυροβολήθηκε άοπλος από αστυνομικούς και πυροβολήθηκε και με αρκετές σφαίρες και στο κεφάλι. Και χθες η δικηγόρος της μητέρας του είπε ότι θα μείνει φυτό ή θα είναι κλινικά νεκρός.
1: Ναι, είναι πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση, υπό την έννοια ότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί το πώς έχει συμβεί και τι έχει συμβεί. Υπάρχει βεβαίως η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία, αν θέσει την προσωπική μου γνώμη και άποψη, είναι σαν παραδέχεται ότι έχει κάνει το λάθος εντός ή εκτός εισαγωγικών. Τα στελέχη, εν πάση περιπτώσει, έχουν κάνει το λάθος και πυροβόλησαν τον 20χρονο χωρίς να συντρέχει πραγματικά. Λόγος. Έτσι είναι για τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Είχαμε αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε λίγο έξω από το Άργος. Ένα κλιμάκιο της όποια σταμάτησε, προσπάθησε να επιχείρησε να σταματήσει τον 20χρονο στην περιοχή Πυργέλα. Ακολούθησε καταδίωξη αφού ο νεαρός πρώτα είχε εμβολήσει κάποια δύο από τα περιβολικά, επιχείρησε σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία να χτυπήσει και τους αστυνομικούς με το όχημά του. Ωστόσο, αφού κάποια στιγμή η καταδίωξη ολοκληρώθηκε, συνεχίστηκε πεζή και σε εκείνο το σημείο οι αστυνομικοί, χωρίς να φαίνεται από πουθενά ότι απειλούνταν ή απειλούνταν κάποιος άλλος, καθότι ο νεαρός έτρεχε πεζός προς έναν μαντρότυχο, έπεσαν 13 πυροβολισμοί, γιατί 13 είναι οι κάλπες του
0: πισόπλατα
1: στο σημείο. Δεν γνωρίζω αν είναι πισόπλατα. Υπό την έννοια ότι δεν έχουμε σαφή εικόνα για το τι θα μπορούσε να κάνει ο νεαρός στο μαντρότικο. Ναι. Λένε ότι προσπάθησε να σκαρφαλώσει.
0: Προσπάθησε να σκαρφαλώσει, ναι. Η δε μητέρα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά των αστυνομικών, εκείνοι ισχυρίζονται ότι δεν είχαν οπτικό πεδίο και πυροβόλησαν στον αέρα. Να ακούσω ότι κάποιος θα πυροβολήσει μία-δύο φορές να το καταλάβω, αλλά 13 φορές μου φαίνεται λίγο περίεργο.
0: 13 φορές και να βρεθούν και τόσες σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού, πάλι δύσκολο αυτό το στον αέρα. Όπως λες, αυτό, μένουν όλα να ερευνηθούν και να.
1: Αυτό ακριβώς. Κάτι τελευταίο. Είναι κάτι ακόμα που δεν έχω αποσταθμίσει, γιατί όσον αφορά το ιατρικό ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθούν να κρατάνε το απόρριτο πολύ συγκεκριμένο. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει βλήμα στο κεφάλι του νερού ή θράσματα, που αυτό ίσως να δώσει και μια εξήγηση για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Βεβαίως η βαλιστική είναι αυτή που θα δώσει τις τελικές απαντήσεις και ελπίζουμε να γίνει πραγματικά ένα θαύμα, καθότι από ό,τι προκύπτει και από το περιβάλλον του νερού η κατάσταση του παιδιού είναι δραματικά δύσκολη.
0: Έτσι είναι.
1: Βλέπετε ακόμα στο κάτω. Και ελπίζουμε πραγματικά σε ένα θαύμα προκειμένου να βγει κάτι καλό έστω από αυτή την πραγματικά κακή ιστορία.
0: Μάλιστα. Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ. Σπύρος Δαρσινός, ο αστυνομικός συντάκτης των παραπολιτικών.

Αυτή είναι η Σούζαν Βέγκα που έχει γενέθλια σήμερα και εδώ αφηγείται με το δικό της μουσικό τρόπο μια ιστορία έμφυλης βίας, μια ιστορία κακοποίησης μιας γυναίκας από τον σύντροφό της. Χθες ολοκληρώθηκε μια δίκη για μια άλλη ιστορία κακοποίησης, βιασμού, ομαδικού βιασμού μιας 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Θυμάστε, είχαμε ξαναναφερθεί στην υπόθεση. Καταδικάστηκαν δύο αστυνομικοί οι οποίοι συμμετείχαν στο βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα, μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Οι ποινές χαρακτηρίζονται μάλλον ελαφρές για τους αστυνομικούς. Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών στον έναν και στον άλλο ποινή φυλάκισης 4 ετών και 5 μηνών για την πράξη του βιασμού από κοινού και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, διότι ο ένας από τους δύο βιντεοσκοπούσε με την κάμερα που είχε στη στολή του όλη τη σκηνή του βιασμού του κοριτσιού. Η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλουσα δύναμη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπήκαν φυλακή μέχρι το εφετείο, δεν θα μπουν. Ο τρίτος κατηγορούμενος αθώθηκε για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Ενδεικτικά να σας πω ότι τακτικοί δικαστές και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση που πρότεινε την αθώωσή τους και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού. Κυρίως οι ένορκοι έκριναν έτσι και βάρινε η απόφασή τους στη συνολική απόφαση.

0: Και είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή του βιασμού της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα και του πώς χειρίστηκε το θέμα η δικαιοσύνη, όπως είναι πάρα πολύ σοβαρή και η υπόθεση του 20χρονου, του παιδιού που είναι στο φάσμα του αυτισμού, όπως είπε η μητέρα του. Είπε ότι είχε βγει να πάει στη θάλασσα να κάνει ένα μπάνιο γιατί ζεσθενόταν, ότι γυρνώντας συνειδητοποίησε ότι δεν είχε το δίπλωμά του. Όταν λοιπόν του επιχειρήθηκε να του γίνει έλεγχος, πανικοβλήθηκε, γιατί λειτουργούν διαφορετικά πολύ από αυτά τα παιδιά. Πανικοβλήθηκε, άρχισε να τρέχει και προσπάθησε να διαφύγει. Ως γνωστόν, η μη συμμόρφωση με τις εντολές αστυνομικών οργάνων όταν γίνεται ένας έλεγχος δεν τιμωρείται με θάνατο στην Ελλάδα, έτσι. Καλημερίσω λοιπόν τον καθηγητή εγκληματολογίας, πολύ έμπειρο, τον κύριο Γιάννη Πανούση, να δούμε πώς μπορεί κανείς να δει αυτές τις δύο υποθέσεις. Κύριε Πανούση, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάρα πολύ βαρύ το αστυνομικό δελτίο και των τελευταίων ημερών, αλλά οι υποθέσεις Μαρφίν και Θεσσαλονίκη είναι ακόμα στο στάδιο των συλλήψεων, οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι γι' αυτό, είναι ακόμα πολύ νωρίς ίσως.
1: Κοιτάξτε, θα αρχίσουμε από τα εύκολα. Τα εύκολα εννοώ ως προς την εξήγηση, την ερμηνεία. Η ιστορία του Άργους και του 20χρονου είναι ακατανόητη. Ακατανόητη θεωρητικά. Η αστυνομία είναι για να προστατεύει και να προλαμβάνει, δεν είναι για να τιμωρεί, να πυροβολεί και να σκοτώνει. Σε κάθε περίπτωση, πολλά μάλλον σε αυτή, δεν υπήρχε καμία, πώς να το πούμε, μια κατάσταση νόμιμης άμυνας, κινδύνου, διακινδύνευσης τη ζωή, ακαιρεότητα εγώ των αστυνομικών, να πει ότι σταθμίσανε λάθος τους κινδύνους. Δεν υπήρχε ένας κίνδυνος. Ένα παιδί έτρεχε, μάλιστα, για χίλιους λόγους. Τώρα μάθαμε μετά το αυτιστικό, αλλά και να μην το μαθαίναμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν υπήρχε κανένα ζήτημα να πυροβολείς έναν άνθρωπο που δεν σε απειλεί, δεν έχει όπλο, δεν έχει άλλους 10 γύρω οι οποίοι τρέχουν μαζί του.
0: Είναι γυμνό με ένα μαγιό μόνο, άρα είναι προφανές ότι είναι όπλο.
1: Άρα εκεί πραγματικά θέλει μια βαθιά εξήγηση του ποια είναι αυτή που την ονομάζω εγώ μπλε υποκουλτούρα. Mm-hmm. Αυτή η αίσθηση δηλαδή του χ αστυνομικού, δεν ξέρω οι άνθρωποι αυτοί γιατί το κάνανε, θα τα πούνε. Αλλά ποια είναι αυτή η αίσθηση του πυροβολώ τόσο εύκολα, ότι αυτό είναι μπλε υποκουλτούρα. Είμαι το κράτος, εκφράζω την ένομη βία. Mm-hmm. Εγώ εκτιμάω σε οποιασδήποτε συνθήκες πότε θα κάνω χρήση της βίας και θεωρώ και ότι αυτό είναι ατιμόρυτο. Είμαι στο απειρόβλητο της δικαιοσύνης. Πώς έχουν φτιάξει το μυαλό τους τέτοια θεωρία μερικοί, και είναι δηλαδή θεωρία western.
0: Θεωρείτε ότι την έχουν φτιάξει μόνοι τους, είναι θέμα ελλιπούς εκπαίδευσης ή είναι κεντρική οδηγία?
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, τώρα κεντρική, αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε στη μεταπολίτευση συνέχεια. Μπορεί να πεις ότι.
0: Γι' αυτό το λέω, επειδή έχουν επικνώσει αυτά τα περιστατικά.
1: Ναι, αλλά πολιτικά μπορεί να πεις ότι υπήρχε μια εποχή που λέγανε το κράτος είστε εσείς. Υπήρχε. Αλλά τώρα έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν περάσει τόσα κόμματα. Mm-hmm. Τόσοι υπουργοί δημόσιας τάξης. Mm-hmm. Όλοι τους λένε, παιδιά, πυροβολήστε, μην φοβάστε, εμείς είμαστε εδώ, σας αφαιρώσουμε. Με αποκλείεται. Είναι τα πάντα. Είναι η κακιά επιλογή χωρίς ψυχολογικό τεστ. Mm-hmm. Είναι η κακιά εκπαίδευση. Είναι η αίσθηση ότι είμαι υπεράνω του νόμου. Είναι καμιά φορά ο φόβος, η δειλία στην κρίσιμη κατάσταση. Δεν είναι η περίπτωση του 20χρονου, να ξυγιόμαστε. Mm-hmm. Εκεί δηλαδή είναι όλα εναντίον τους. Είναι πολλά στοιχεία που κάθε φορά πρέπει να συνεκτιμήσει κανένας για να δει τι ακριβώς έγινε σε ένα τραγικό περιστατικό.
0: Βλέποντας στην αρχή την υπόθεση, παρακολουθώντας την υπόθεση αυτή και με το σοκ που υποστήκαμε όλοι στην αρχή, μας θύμισε πάρα πολύ τις υποθέσεις πυροβολισμών από αστυνομικούς στο κεφάλι σε νεαρούς Ρωμά. Και τις εξηγήσεις που επιχειρήθηκαν να δοθούν μετά, ότι πήγε να εμβολήσει, ας πούμε, το όχημά τους κτλ. Κάτι που επιχειρήθηκε και εδώ στην αρχή τουλάχιστον. Η πρώτη ανακοίνωση μίλαγε για αυτό.
1: Θα ξεκινήσω από κάτι. Δεν πυροβολείς το κεφάλι, δεν πυροβολείς τόσο εύκολα. Κατά τη γνώμη μου, δεν βγάζεις καν το περίστροφο. Mm-hmm. Δεν το βγάζεις καν ήδη βγάζοντας το περίστροφο. Ακόμα και για να απειλήσεις και όχι να πυροβολήσεις. Για να πεις μετά ότι εξορκώθησε κατά λάθος και έκανε εξωστρακισμό. Αυτά είναι τώρα ιστορίες. Mm-hmm. Αλλά δεν βγάζεις καν το περίστροφο. Αν το βγάζεις, θα το χρησιμοποιήσεις. Αλλά και αν το βγάλεις και πυροβολείς, δεν πυροβολείς το κεφάλι. Και ακόμα και αν υπάρχουν κίνδυνοι, δηλαδή είναι 15-20 νεαροί ή 15, δεν έχει σημασία αν είναι Ρωμά και λοιπά, δεν βάζουμε.
0: Προφανώς δεν έχει σημασία, έτσι, ναι.
1: Και αισθάνεσαι μια απειλή. Υποτίθεται ότι είσαι εκπαιδευτή, πώς φεύγεις από την απειλή. Δεν ξέρω αν πυροβολεί στον αέρα ή κάνει κάτι άλλο, δεν πυροβολεί στο κεφάλαιο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, προφανώς έχουμε 60.000 αστυνομικούς. Προφανώς δεν γίνονται καλά ψυχολογικά τεστ κατά την πορεία, όχι μόνο κατά την είσοδο στο αστυνομικό σώμα, αλλά και κατά την πορεία. Σωστά ψυχολογικά τεστ για να δούμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πολλοί σκοτώνουν με το υπηρεσιακό περιστατικό, τη γυναίκα του, πολλοί αυτοκτονούν με αυτό. Δηλαδή κάνουν χρήση και για άλλες δουλειές του υπηρεσιακού περιστατικού. Mm-hmm. Άρα θέλει πολύ καλή δουλειά εκεί πάνω. Οι συγκεκριμένοι πρέπει να τιμωρηθούν πραγματικά, διότι δίνουν μια άλλη αίσθηση στον κόσμο ότι η αστυνομία είναι για την ασφάλειά μας, δεν είναι για να μας σκοτώνει. Και να δούμε την πορεία των πραγμάτων.
0: Απ' την άλλη υπάρχει και η υπόθεση που χθες τελεσίδηξε σε πρώτο βαθμό με την 19χρονη που κατήγγειλε το βιασμό της, κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από αστυνομικούς μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Ναι. Πάμε λοιπόν σε αυτή. Εδώ έχουμε και ποινές πλέον που χαρακτηρίζονται ελαφρές.
1: Κάτι. Βάζω ως προηγούμενο ότι δεν έχω το πραγματολογικό υλικό, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρω βάσει ποιων στοιχείων καταδικάστηκαν οι εισαγγελέα, ζήτησε την απαλλαγή κλπ. Όμως, αν το δω θεωρητικά έτσι ως εγκληματολόγος, στο βιασμό, είτε είναι ο βιασμός από κοινού, είτε είναι ομαδικός, εδώ είπαν ότι είναι από κοινού, δεν είναι ομαδικός.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν τέτοιες ποινές. Δηλαδή, αυτή η ποινή είναι σαν να, ξέρω εγώ, να ακουμπήσαν, ξέρω ότι τη χαϊδέψαν τα μαλλιά, τη είπαν κάποια βρώμικα λόγια. Τη στιγμή που δεχόμαστε ότι δεν υπάρχει συνένεση. Διότι από ό,τι διάβασα.
0: Ο εισαγγελέας δεν το δεχόταν. Είπε ότι ήταν αυτή η αγόρευσή του, γιατί λέει, δεν είμαι βέβαιος ότι δεν υπήρχε συνένεση.
1: Ναι, ωραία. Αυτά τα ακούω, εισαγγελέας. Αλλά τη στιγμή που το καταδικάζουν, του καταδικάζουν 4 χρόνια. 4 και 4,5. Mm-hmm. Πάει να πει ότι βρίσκουν ότι υπάρχει έγκλημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι αν δεν υπάρχει συνένεση, δεν υπάρχει έγκλημα, τελειώσαμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει γίνει χωρίς συνένεση. Τώρα, πώς χωρίς συνένεση, όταν όλο το άρθρο περί βιασμού έχει καθρίξεις, μέχρι και ισόβια καθρίξεις στο ομαδικό κλπ, βρισκόμαστε σε τέτοιες ποινές, πρέπει κανείς να μελετήσει πραγματικά με πολύ σοβαρότητα το υλικό της δικογραφίας για να βγάλει άκρη. Τώρα, να πάμε στην συνωμοσιολογική περίπτωση, επειδή είναι αστυνομική και πρέπει να χαλάσει το προφίλ των αστυνομικών. Μα εδώ πέρα δεν είναι η αστυνομική πώς το λένε, σε μια υπηρεσιακή κατάσταση. Τα αστυνομικοί, πώς άνθρωποι οι οποίοι κακοποιούν, χτυπούν ή βιάζουν πολίτες. Οπότε δεν είναι να χαλάσει η εικόνα της αστυνομίας ως μιας δύναμης. Mm-hmm. Εδώ να, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν λειτουργήσαν ως αστυνομικοί. Μπορεί στο βάθος να πιστεύανε ότι επειδή είναι αστυνομικοί και ως αστυνομικό τμήμα τη γλιτώσουν. Αλλά λειτουργήσαν ως άντρες, ας το πούμε. Λειτουργήσαν ως αυτέρετα.
0: Ως κακοποιητές.
1: Μπράβο, ως κακοποιητές. Άρα το επιχείρημα ότι το κουκουλώνουμε για την αστυνομική, εγώ προσωπικά κρατάω πολλές επιφυλάξεις, αν είναι αυτό το επιχείρημα.
0: Με
1: κάποιο άλλο επιχείρημα.
0: Ναι, με τις ποινές που επιβλήθηκαν, κύριε Πανούση, λογικά ανοίγει ο δρόμος και για ελάφρυνση των ποινών αυτών στο εφετείο, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς τώρα, όταν σου βάζει 4,5 χρόνια, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δηλαδή γιατί πράγμα τελικά καταδικάστηκε. Δεν υπάρχει αυτή η ποινή στο άρθρο περί βιασμού. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Άρα έχουν καταδικαστεί για κάτι άλλο που είναι κοντά στο βιασμό, αλλά δεν είναι βιασμός ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι πραγματικά πρέπει να διαβάσει κανείς τη δικογραφία. Τώρα μένουμε στο αντικειμενικό ότι ο ένας ο εισαγγελέας ζήτησε απαλλαγή και το δικαστήριο έβαλε αυτές τις ελαφρές ποινές και με ανασταλτικό χαρακτήρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμο το σχόλιο σας, κύριε Πανούση. Καλή σας ημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε στα Παραπολιτικά το Σάββατο 11 Ιουλίου. Φορομπόνους για συνεπείς. Το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων. Τι θα προβλέπει το πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Ποιες αυξημένες εκπτώσεις θα περιλαμβάνονται και για ποιους. Το μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και ευκολότερες ρυθμίσεις. Εξετάζεται η χορήγηση αυτόματης μείωσης χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή αίτησης. Φάκελος Σύνοδος ΝΑΤΟ. Τείχος από το Κογκρέσο. συνδέσω για τα F-35 στην Τουρκία. Τι προβλέπει η νομοθεσία, ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. Το παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα και τα νέα δεδομένα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Συνέντευξη Λοράν Σαουέρ, πρέσβυρα Γαλλίας. Μιλούν αποκλειστικά στα παραπολιτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις, και τα μέλη του Κογκρέσου, Ντίνα Τάιτους, Νικόλ Μαλιωτάκη, Κρις Πάπας και Κρις Βαν Χόλεν. Το Σάββατο στα παραπολιτικά.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Διαβάστε στην Απογευματινή πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δολοφόνων της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα, ξεριζώνοντας δύο γενιές τρομοκρατών. Αναζητούνται τουλάχιστον άλλοι δύο της παλιάς φρουράς και τρεις για τα φωνικά γκαζάκια της Θεσσαλονίκης. Νέος κύκλος μείωσης στα καύσιμα σε συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Η μεγάλη έξοδος των τσιπρικών από την Κουμουντούρου και η μάχη της διαδοχής Πολάκη-Δούρου-Παπά για την ηγεσία και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Παραπολιτικά.

0: Φουλ του Δημήτρη σήμερα στα μηνύματά σας. Να σας καλημερίσω όλους. Εδώ ο Δημήτρης λέει: λίγες μέρες μετά τη Μαρφίν τους είχαν βρει τους δολοφόνους, οι οποίοι αθώθηκαν. Τώρα πάλι προεκλογικά ρίχνουν ένα χρυσοχοίδικο πυροτέχνημα για τα ψηφαλάκια, Έλληνος λέει. Εντάξει, ας περιμένουμε, Δημήτρη, να δούμε, γιατί να δούμε τι θα δείξουν οι έρευνες αυτή τη φορά από τις συλλήψεις. Καλημερίζω και τον Δημήτρη, το φίλο μου, από το φοβερό κίνημα. Χάσαμε, ξέρει εκείνος. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille le palais des autres jours. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι στα δικαστήρια, μεταφέρονται σήμερα, αν δεν πήγανε ήδη, οι συλληφθέντες για την υπόθεση της, των βομβιστικών ενεργειών που κατέληξαν σε εγκληματική ενέργεια στην Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εκεί ο συνάδελφός μας. Δημήτρη, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια ομάδα αλληλέγγυων εδώ περίπου 60-70 άτομα. Περιμένουν αυτούς τους τρεις συλληφθέντες. Ακούμε τώρα και μερικά συνθήματα. Mm-hmm. Υπάρχει μια αστυνομική δύναμη εδώ μπροστά από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν γύρω στις 11 περίπου στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Θα ζητήσουν να λάβουν προθεσμία. Υπάρχουν τρία ακόμα άτομα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που αναζητώνται, ερευνώνται. Ναι. Έχουν γίνει έρευνες και σε άλλα διαμερίσματα, πλέον του διαμερίσματος της οδού Σοφοκλέου στην Άνω Πόλη και της οδού Παπαδιαμάντη που είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτό το διαμέρισμα χρησιμοποιούσαν ως κρυσπή για το Γιάφκα, χαρακτηρίζεται ως διαμέρισμα φάντασμα. Από εκεί που ήμουν χθες το μεσημέρι στην οδό Παπαδιαμάντη, από εκεί έβγαλε πολύ λίγο η αντιτρομοκρατική. Αυτό το διαμέρισμα βρίσκεται κοντά στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορος, mm-hmm. Και βρίσκεται και κοντά σε γραφεία και σε σπίτια άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κ. Σιμόπουλου, που έχουν επίσης πέσει θύματα εμποπιστικών επιθέσεων κατά το παρελθόν. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε ένα πρόσωπο, τον 29χρονο, ο οποίος είναι ενεργό μέλος του αναρχικού χώρου, μία 26χρονη την κοπέλα, η οποία έχει συλληφθεί δεκάδες φορές και μάλιστα κάποτε έχει πάει και φυλακή, έχει χτίσει και ποινές φυλάκισης. Είναι γνώριμη αυτή των αρχών όλων. Και έχουμε και έναν ο οποίος είναι ιδιοκτήτης διαμερισμάτων, εκτός εκ των διαμερισμάτων που είχαν καταφύγει οι δύο στην αρχή, γιατί μετά η κοπέλα έφυγε, κατάφερε να διαφύγει από τη Θεσσαλονίκη και πήγε στην Κρήτη. Υπάρχει ένας κύκλος γενικότερα υπόπτων, πέρα από το στενό κύκλο των ηθικών αυτοργών και των φυσικών των 6 ατόμων. Υπάρχει ένας γενικότερος κύκλος υπόπτων 30 άτομα. Κάποιοι είναι και αλλοδαποί, μπορεί να έχουν φύγει προς τα Βαλκάνια, εδώ πέρα κοντά είμαστε και στα Σκόπια και στην Αλβανία. Υπάρχουν δύο διαφυγείς, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, mm-hmm. με άλλες δολοφονικές ενέργειες. Και γενικά φαίνεται ότι έχουν δεχτεί, ότι τα στοιχεία αυτά που παρουσιάζουν τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι ατράνταχτα για τον 29χρονο, ότι αυτός είναι που τοποθέτησε την βόμβα, τον εκρηκτικό μηχανισμό, συγγνώμη, στο σπίτι της Νέστορος, και για την 26χρονη, ότι ήταν τέλος πάντων συνεργός του με κάποιο τρόπο, ειδικά σε εκείνη την ενέργεια.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι λέει η αστυνομία, τουλάχιστον είναι όχι μόνο απλώς γνώριμη και αυτή, αλλά είναι πάρα πολύ γνωστή από παλαιότερα συλλαλητήρια, από διαδηλώσεις, από καταλήψεις, από το Πανεπιστήμιο, από τις καταλήψεις που γίνονταν στις χώρες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και πολλά επεισόδια που γίνονταν στο Πανεπιστήμιο, όπως το τελευταίο, τον περασμένο Μάιο, στη διάρκεια των φοιτητικών εκλογών.
0: Δημήτρη, περιμένεις λοιπόν εκεί θα έχουμε νεότερα αργότερα, να δούμε τι θα υποθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Αυτός είναι ο Τζο Κόκερ. Είναι ο Τζο Κόκερ από το Woodstock με το With a Little Help from My Friends. Και εμείς το ακούμε από το soundtrack της συναυλίας του Woodstock που ανέβηκε στο νούμερο 1 μια μέρα σαν σήμερα το 1970. Και σας αφήνω να το απολαύσετε και θα επιστρέψω εδώ στις 10.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου.

0: Υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9 και 90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1 και 59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5 και 49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλώμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβα.

0: Μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ. Για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
4: Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
13: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
12: Έχω εξτασιαστεί.
13: Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρε,
13: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου, εγώ ήθελα κωμωδία.
19: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
21: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
22: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της Αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους τέσσερις γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
23: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
24: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
25: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
26: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, για να περάσουμε λιγάκι στο πολιτικό, έτσι, να δούμε τι γίνεται. Και σήμερα τα βλέμματα στρέφονται έτσι κι αλλιώς και στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθούμε ένα κόμμα να διαλύεται on camera, το έχω ξαναπεί και τις προηγούμενες εβδομάδες. Παραιτήθηκε και από πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος. Σήμερα ήταν να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Χθες το βράδυ δεν καταλάβαμε τελικά. Θα συγκληθεί, δεν θα συγκληθεί, τι θα γίνει. Γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια του εξαιρετικού συναδέλφου από το CNN Greece, του Μιχάλη Χατζικωνσταντίνου. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχουμε Κεντρική Επιτροπή.
1: Βασικά έχουμε παράλληλες πραγματικότητες αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε, θα έλεγα, Ιωνή Κεντρική Επιτροπή. Στην πράξη ουσιαστικά δεν υπάρχει Κεντρική Επιτροπή από τη στιγμή που το επίσημο κόμμα, το οποίο εκφράζει η αναπληρώτρια γραμματέας, η κυρία Σαπουνά, έχει αποφασίσει την αναβολή της και να έχουμε πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Όμως, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, όπως έχει μάθει και η κοινή γνώμη, εκτελήσεται μια προσπάθεια από την πλευρά της κομματικής αντιπολίτευσης να προσέλθει ένας ικανός αριθμός μελών της Κεντρικής Επιτροπής εδώ, ούτως ώστε να έχουμε μια απόφαση η οποία θα περιβληθεί, εάν καταφέρουν και επιτύχουν έναν υψηλό αριθμό μελών, να θα περιβληθεί από
0: εσύ
1: μια νομιμότητα.
0: Εσύ είσαι εκεί, έτσι, στο ξενοδοχείο που πρόκειται να γίνει η Κεντρική Επιτροπή
1: και
0: σήμερα.
1: Και να πω και το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε εδώ. Υπήρχε ένα θέμα από χθες, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει αίθουσα.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε να γίνει συνεδρίαση και υπήρχε απορία τι θα συμβεί. Από ό,τι μάθαμε, έχει κλειστεί η αίθουσα από την εσωκομματική αντιπολίτευση και γι' αυτό βέβαια μιλάμε για παράλληλες πραγματικότητες.
0: Παράλληλες πραγματικότητες, σωστό. Έχουν έρθει εκεί κάποια στελέχη, ας πούμε.
1: Έχουν έρθει αρκετά στελέχη. Ουσιαστικά η όλη διαδικασία θυμίζει μια κανονική κεντρική επιτροπή. Είναι ακριβώς στημένη όπως πάντα και προσέρχονται σιγά-σιγά. Σίγουρα θα έχουμε περισσότερα από 70 άτομα αφού. Είναι εκεί τα άτομα που υπέγραψαν και την πρόταση για να γίνει. Περιμένουμε να δούμε πώς θα δουν. Πάντως, κόσμος έρχεται σιγά-σιγά. Το κάλεσμα είναι για τις 10.30 και περιμένουμε να δούμε.
0: Έρχονται περισσότερο στελέχη προσκύμενα, ας πούμε, στους κυρίους Πολάκη, Παπά, στην κυρία Δούρου.
1: Αποκλειστικά, θα έλεγα. Μέχρι στιγμής, τα πρόσωπα που έχω δει εγώ είναι και νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο, είναι αποκλειστικά από την πλευρά της κομματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που αναμένουμε και μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται είναι ότι η πλειοψηφία δεν θα εκπροσωπηθεί.
0: Ναι.
1: Και επίσης να πω και το άλλο.
0: Άρα
1: αυτό
0: θα
1: το
0: γίνει, ας πούμε, κάποιο είδους κεντρική επιτροπή,
1: σίγουρα,
0: χωρίς να είναι τα στελέχη όλα, αλλά με
1: γίνεται
0: την απαρτία που προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή αυτό.
1: Αυτό πέρα μένει να το δούμε. Υπάρχουν δύο θέματα. Πόσοι θα έρθουν,
0: ναι,
1: και δεύτερο, ποιος θα πιστοποιήσει. Αυτό πήγα να πω, Τζούλη, ότι δεν υπάρχουν εδώ διοικητικοί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί κανείς να πιστοποιήσει,
0: ναι,
1: ποιοι έρχονται και ποιοι είναι. Έτσι, οπότε υπάρχει και ένα θέμα, ακόμα και αν έχουμε μια προσέλευση ικανή, ούτως ώστε να πούμε ότι έχουμε απαρτία, είναι πιθανό κάποιος να αμφισβητήσει αυτή τη διαδικασία, δεν είναι?
0: Μιχάλη, ναι, βέβαια, έτσι είναι, φυσικά έτσι είναι. Μου έκανε εντύπωση ότι και ο κύριος Φώτης Κουβέλης χθες είπε ότι η σύγκληση μπορεί να γίνει άμεσα, η σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, και πρέπει, ας πούμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Κουβέλης ήταν ξεκάθαρος αρχικά και είπε ότι πρέπει να γίνει. Μετά, βέβαια, από κάποιες διαρροές που είχαμε, φάνηκε λίγο να μετριάζει την άποψή του περισσότερο σε επίπεδο άποψης και όχι κάποιας γνωμοδότησης, ας πούμε, μια θεσμική ισχύ. Και όλο αυτό νομίζω ότι εντάσσεται σε αυτή τη λογική ότι κανείς δεν ξέρει. Φύγαμε πλέον από την απόλυτη σύγκρουση, μάλλον στην απόλυτη σύγκρουση που υπάρχει ήδη, προστίθεται και μια διαφορετική ανάγνωση της κατάστασης από την κάθε πλευρά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Συν τώρα ότι έχουμε, ας πούμε, παραιτήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος προχθές.
1: Συνεχίζονται οι παραιτήσεις. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος που προφανώς προκαλεί και όλο το πρόβλημα των διαδικασιών. Έχουμε σε καθημερινή βάση παραιτήσεις και από ό,τι μαθαίνουμε, το ρεπορτάζ λέει ότι θα συνεχιστούν μαζικά.
0: Ναι, είχαμε τον κύριο Καλαματιανό, την κυρία Νοτοπούλου, προηγήθηκαν Καραμέρος,
1: Ζαχαριάδης,
0: ναι. Προχθές παραιτήθηκε από πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος, αλλά δεν παραχωρεί τη βουλευτική του έδρα, όπως ενημέρωσε.
1: Ακριβώς. Και βέβαια έχει παραιτηθεί και ο Στέλιος Καλπάκης, ο γραμματέας εδώ και καιρό.
0: Ναι,
1: βέβαια. Και γι' αυτό τον λόγο και ο επικεφαλής του κόμματος, ή επικεφαλής του κόμματος ουσιαστικά, είναι η κυρία Σαπουνά.
0: Μάλιστα. Ναι. Να σας πω καλό κουράγιο.
1: σίγουρα πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Άρα ρεπορταζιακά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα.
0: Δεν μπορείς να βαρεθείς, είναι αλήθεια αυτό, είναι βέβαιο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Χατζικωνσταντίνου, εξαιρετικός συνάδελφος, εδώ μας έδωσε τη στιγμή στις πληροφορίες. Από εκεί έξω από το ξενοδοχείο, όπου επρόκειτο να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, το επίσημο κόμμα είπε ότι όχι, δεν θα γίνει. Τελικά προσέρχονται στελέχη προσκύμενα στην αντιπολίτευση.

0: Πάμε να δούμε λίγο εκείνους που δεν θέλουμε να βλέπουμε, εκείνους που τους κατατάσσουμε στο περιθώριο, εκείνους που θέλουμε να σβήνουν από μπροστά μας και εκείνους που πολλές φορές διαφορετικές δημοτικές αρχές, διαφορετικές κυβερνήσεις τους μεταφέρουν από πλατεία σε πλατεία της Αθήνας, από απόμερο στενό σε απόμερο στενό της Αθήνας για να μην είναι ορατοί στον τουρισμό. Μιλάω για ορισμένους από τους τοξικοεξαρτημένους συνανθρώπους μας που χρειάζονται βοήθεια. Μιλάω και για εκείνους που μέσα από στεγνά προγράμματα βρήκαν τη δύναμη να ξεπεράσουν το πρόβλημα αυτό, να ξεπεράσουν τον εθισμό, να ξανενταχτούν κανονικότατα και μέσα από όλη τη διαδικασία που περνάγανε στα στεγνά προγράμματα, ως ολοκληρωμένοι ενεργοί πολίτες. Οι αφορμές για το θέμα αυτό είναι πολλές. Μία από αυτές είναι ότι αυτές τις μέρες έκλεισε ο ξενώνας μεταβατικής φιλοξενίας χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών που λειτουργούσε στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν περίπου 70 άνθρωποι που διέμεναν εκεί το τελευταίο εξάμηνο, άνθρωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι βρέθηκαν εκτός, μοιράστηκαν από εδώ και από εκεί, σε χώρους διανυκτέρευσης, σε άλλους χώρους που δεν ξέρουμε τι είναι. Υπάρχει μια ιστορία λοιπόν πίσω από αυτό το θέμα. Εδώ υπήρχε, έμεναν μέχρι ένα εξάμηνο εκεί οι άνθρωποι αυτοί. Και μέχρι τον Ιανουάριο του 25 ο ξενώνας λειτουργούσε με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ. Ο Δήμος αυτό που είχε αναλάβει ήταν το κόστος ενοικίασης και τα λειτουργικά έξοδα, ενώ ο ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ διέθεταν το προσωπικό. Μετά από το Φεβρουάριο του 25, με την δημιουργία και την λειτουργία πλέον του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, κάτι σαν ομπρέλα πάνω από τους φορείς απεξάρτησης, αποφασίστηκε ότι ο ΕΟΠΑΕ θα κάλυπτε και τα λειτουργικά έξοδα, αν τα λέω σωστά. Κάτι που φαίνεται ότι δεν γίνεται, να δω αν τα λέω σωστά, μιλώντας με τον κύριο Γιώργο Παπαϊωάννου, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στον ΕΟΠΑΕ, στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων δηλαδή, ο οποίος να σας πω ότι είναι ο φορέας που λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 25, έχοντας συγχωνεύσει όλους τους φορείς απεξάρτησης, δηλαδή 18 άνω, κανά και θεά, άλλα μικρότερα προγράμματα κτλ. Καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Δεν ξέρω αν ήμουνα ακριβής στην υπόθεση του ξενώνα.
1: Δυστυχώς τα είπατε πολύ σωστά. Mm-hmm. Είναι ακριβώς έτσι. Ο ξενώνας αυτός λειτουργούσε στο κέντρο της Αθήνας. Εξυπηρετούσε, είχε μέσα περίπου 70 ανθρώπους. Mm-hmm. Όπως είπατε, από το 25 ήταν μια συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ. Θα έχετε ακούσει κατά καιρούς το επιχείρημα ότι αυτός ο νέος φορέας, ο ΕΟΠΑΕ, φτιάχτηκε γιατί δεν συνεργάζονταν οι φορείς.
0: Ναι.
1: Τίποτα ψευδέστερο από αυτό. Και η καλύτερη απόδειξη είναι ο ξενώνας, όπου το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ εργάζονταν μαζί, την ίδια ομάδα.
2: 2000 FM.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Και τα λοιπά. Παίρνει έναν ξενώνα ο οποίος ήταν μια συνεργασία του και θεά του Κανάκη του Δήμου. Εδώ και 10-11 μήνες τον ανέλαβε πλήρως το ΕΟΠΑΕ. Και τι έγινε σήμερα, αν πάει κανείς στην οδό Κεραμικού 3, γιατί διαβάζουμε και πολλά αυτές τις μέρες, το άσπρο έχει γίνει μαύρο δηλαδή. Μπορεί κάποιος, πολλοί ακροατές περνάνε κοντά από το κέντρο της Αθήνας. Όποιος πάει στην οδό Κεραμικού 3 θα βρει κλειστό τον Ξενόεα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση ο Δήμος με τίτλο ότι, ότι είναι ψέματα ότι έκλεισε από το Δήμο Αθηναίων ο Ξενώνας. Αυτό κάποια μέσα το πήρανε και το έπαιξαν ότι δεν έκλεισε. Ενώ ο Δήμος ήθελε να πει δεν έκλεισε από εμάς.
0: Ναι, ότι δεν ήταν υπεύθυνος ο Δήμος για την.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε έχουμε μια παρανόηση εκεί που πρέπει να λυθεί. Ο Ξενώνας είναι κλειστός. Όλοι οι 70 άνθρωποι έχουν πάει σε άλλες δομές. Και προσέξτε το άλλο παράδοξο. Τι λέει ο ΕΠΑΕ γι' αυτό? Σχεδόν πανηγυρίζει.
0: Γιατί?
1: Αν διαβάσετε ότι ήταν μια μεταβατική δομή, ότι αυτούς τους ανθρώπους όλους τους πήγαμε σε άλλες δομές, σε υπνοτήρια, σε δομές απεξάρτησης κάποιους κλπ. Άρα από εκεί που ήταν σε μια μεταβατική δομή, τους προωθήσαμε σε άλλες και μια χαρά. Και μάλιστα είναι, λέει, case study. Το πώς, τι όμορφα έκλεισε αυτός ο Ξενώνας.
0: Άρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λέει ότι δεν χρειάζονται μεταβατικές δομές.
1: Ναι, μάλλον τσάμπα λειτουργούσε αυτά τα χρόνια. Πρέπει οι άνθρωποι να πάνε κατευθείαν σε άλλες δομές. Αυτό βγαίνει δηλαδή. Είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο το άσπρο γίνεται μαύρο. Και μάλιστα τι λέει το στέλεχος του ΕΟΠΑΕ που διάβασα. Ο ΕΟΠΑΕ λέει κάνει ακόμα και τις πιο δύσκολες καταστάσεις, τις μετατρέπει σε ευκαιρία. Δηλαδή το κλείσιμο μιας δομής παρουσιάζεται σαν ευλογία. Εδώ πάμε δηλαδή σε καταστάσεις οργουελικές, ας το πω έτσι, όπου η πραγματικότητα αναποδογυρίζει.
0: Για να θυμίσουμε ότι μιλάμε για πάρα πολύ ευάλωτους ανθρώπους, έτσι.
1: Ακριβώς, με πολύ σοβαρά
0: θέματα. Η μεταφορά του, ας πούμε, να πάει κάποιος να μένει σε ένα υπνοτήριο, τι σημαίνει αυτό? Θα πηγαίνει στο υπνοτήριο, θα κοιμάται το βράδυ και όλη μέρα. Δηλαδή θέλω να πω, το λέω για να εξηγήσουμε λιγάκι την υφή της υπόθεσης.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το προσωπικό του ΕΟΠΑΕ, το προσωπικό που δούλευε πριν στο ΚΕΦΕΑ και στον ΟΚΑΝΑ, είναι ένα εξαιρετικό προσωπικό που έκανε πραγματικά πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και όντως έκανε εξειδικευμένη δουλειά με κάθε άνθρωπο, πώς θα βρεθεί μια λύση για τον καθένα κτλ. Το θέμα όμως ποιο είναι? Ωραία, ας πούμε ότι αυτά οι 70 άνθρωποι με τον καλύτερο τρόπο προωθήθηκαν σε άλλες δομές κτλ. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι αυτό κάτι που θα γινόταν έτσι αλλιώς, αφού ο Ξενώνας ήταν μεταβατικός, αυτοί οι 70 άνθρωποι δηλαδή σε ένα βάθος χρόνου και χωρίς την πίεση ότι πρέπει να γίνει μέσα στο καλοκαίρι, σιγά σιγά θα πήγαιναν κάπου αλλού. Τι θα γινόταν όμως? Στη θέση τους
0: θα
1: έμπαιναν άλλοι 70 άνθρωποι.
0: Που θα πέρναγαν από αυτό το μεταβατικό στάδιο μέχρι να βρεθεί το που θα πάνε.
1: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή εδώ πώς η πραγματικότητα είναι, δηλαδή σαν να έχουμε ένα, σε μία, να το πούμε έτσι να το καταλάβουν οι ακροατές σας, σαν να έχουμε ένα πολυδύναμο ιατρικό κέντρο σε μια γειτονιά που να εξυπηρετεί όλη τη γειτονιά, όλη την περιοχή, να προωθεί ανθρώπους στα νοσοκομεία, να κάνει μια εξειδικευμένη δουλειά, να το κλείσουμε. Αυτούς που είναι μέσα, να τους πάμε στα νοσοκομεία, να τους πάμε κάπου και να πούμε τι ωραία που έκλεισε. Γιατί οι άνθρωποι τώρα πήγαν στα νοσοκομεία που είναι καλύτερα. Ναι. Αυτό παρακολουθούμε. Έτσι, έχουμε εδώ πέρα μια αντιπαράθεση ανάμεσα στις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε τον ΕΟΠΑΕ να λέει. Δηλαδή ο κύριος Μπακογιάννης κατηγορεί τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας λέει δεν το έκλεισα εγώ το είχα παραδώσει στον ΕΟΠΑΕ εδώ και 11 μήνες. Και ο ΕΟΠΑΕ λέει ότι καλά που το έκλεισα. Αλλά πίσω από όλο αυτό υπάρχουν 70 άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν έτσι όπως μεταφέρθηκαν και κυρίως άλλοι 70 και μετά άλλοι 70 και άλλοι 70 που δεν θα πάνε ποτέ σε αυτόν τον Ξενώνα, γιατί ο Ξενώνας έβαλε λουκέτο και το προσωπικό του διασκορπίστηκε και αυτό
0: τώρα,
1: σε άλλες δομές.
0: Συνολικά στο θέμα του ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είπαμε ότι ήρθε από την κυβέρνηση ως ο κεντρικός φορέας που θα συνένωνε όλα τα άλλα, τους άλλους φορείς, όπως ας πούμε ο ΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, το 18 Άνω.
1: Ναι, σωστά.
0: Έπεσε στην αντίληψή μου μια επιστολή που έστειλε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων στον Πρωθυπουργό και προειδοποιεί, μάλλον δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικά αυτά που μαθαίνει για την Ελλάδα και επισημαίνει ότι χάνουν το χαρακτήρα τους πολύ επιτυχημένα στεγνά προγράμματα, με αποτέλεσμα να χάνουν τη βοήθεια αυτών των προγραμμάτων πάρα πολύ τοξικοεξαρτημένοι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή βάζει μία σειρά από προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτή η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, που όπως επιλέξει, λέει, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις θεμελιώδεις αρχές που κατέστησαν αυτά τα μοντέλα αποτελεσματικά για περισσότερες από 7 δεκαετίες. Και επειδή πραγματικά έχω ασχοληθεί αρκετά με το θέμα αυτό της απεξάρτησης, πραγματικά είχαν γράψει λαμπρές σελίδες τα προγράμματα αυτά.
1: Είχατε εικόνα κι εσείς από τα προγράμματα έρωτα.
0: Λαμπρές σελίδες. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τις τελετές αποφύτησης, ας πούμε, των ανθρώπων αυτών, αλλά και το πώς μετά, μέσα από αυτή τη διαδικασία, έβγαιναν ως απόλυτα ενεργοί πολίτες.
1: Ναι. Όχι, σας ρωτάω γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς ποιο ήταν αυτό το θεραπευτικό περιβάλλον μιας κοινότητας, ή μπορεί να έχει στο μυαλό του κάποιο ίδρυμα, κάποιο. Έτσι, ήταν μια διαφορετική προσέγγιση στις εξαρτήσεις, πραγματικά με αυτά τα αποτελέσματα που λέτε, και είναι αλήθεια αυτό που λέει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία προς τον Πρωθυπουργό, ότι αυτό ο τρόπος που λειτουργούσαν αυτές οι κοινότητες αυτή τη στιγμή βάλεται σε βαθμό που δεν ξέρω αν σε λίγο καιρό, δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα, όσο υπάρχουν και τα παλιότερα μέλη μέσα στις θεραπευτικές κοινότητες που είχαν γνωρίσει κάπως το προηγούμενο μοντέλο, αν το καταλαβαίνετε, ακόμα και έτσι κάποια πράγματα μεταφέρονται ή κάποιες αξίες διατηρούνται. Με την τεράστια μετακίνηση του προσωπικού, γιατί ο ΕΠΑΕ ήρθε να κάνει μια απίστευτη μετακίνηση, να πάρει όλο τον κόσμο και να τον πάει δεξιά-αριστερά σε άλλες δομές.
0: Ναι.
1: Και με τις αλλαγές που γίνονται στον τρόπο που λειτουργεί η θεραπευτική κοινότητα, και είναι πολλές τώρα, δεν θέλω να πω πολύ εξειδικευμένα.
0: Ναι, δεν έχουμε και το χρόνο γι' αυτό.
1: Δεν έχουμε και το χρόνο, αλλά ας καταλάβουν οι ακροατές περίπου ότι δεν καταλαβαίνει αυτός ο νέος οργανισμός που φτιάχτηκε από πάνω, χωρίς να έχει κανέναν άνθρωπο μέσα στη διοίκησή του, στις διευθύνσεις από αυτό τους χώρους. Δεν καταλαβαίνουν αυτό το μοντέλο, δεν το θέλουν. Και προσπαθούν να το αλλοιώσουν μέχρι εξαφάνιση.
0: Να πούμε μόνο με δύο κουβέντες για να καταλάβουν οι ακροατές μας, όσοι δεν γνωρίζουν, ότι υπήρχαν ολοκληρωμένες υπηρεσίες θεραπείας που αφορούσαν τους ίδιους τους χρήστες, τις οικογένειές τους που έμπαιναν σε αυτόν τον αγώνα. Τον έδιναν ενεργά. Συμμετείχαν δηλαδή με συμμετοχή σε προγράμματα κανονικά. Και στην πορεία, αυτοί οι άνθρωποι, όταν πια πέρναγαν όλα τα στάδια με επιτυχία, μπορούσαν και οι ίδιοι να συμμετέχουν στην προσπάθεια να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους, έτσι.
1: Ακριβώς, δηλαδή, είναι οι ειδικοί θεραπευτές, ναι, που υπήρχαν, έτσι. Άλλος ένας θεσμός ο οποίος βάλεται. Ο νέος οργανισμός θεωρεί αυτό το προσωπικό, τους ειδικούς θεραπευτές, κάτι σαν προσωπικό δεύτερης κατηγορίας. Τους τοποθετεί κυρίως σε μονάδες μείωσης της βλάβης, σαν βοηθητικό ουσιαστικά προσωπικό, βάζει μεγάλους φραγμούς στο να συμμετέχουν αυτοί οι άνθρωποι στη διαδικασία τη θεραπευτική, που ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό, νομίζω το αναφέρει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία στην επιστολή της, ένα βασικό χαρακτηριστικό των κοινοτήτων ήταν η ύπαρξη αυτού του προσωπικού.
0: Όλα αυτά που αναφέρω, όλα αυτά που επισημαίνω, τα αναφέρει στην επιστολή της η Παγκόσμια Ομοσπονδία.
1: Είναι και άλλες οι αλλαγές. Τα προγράμματα, όπως είπατε, ήταν ενιαία, δηλαδή οικογένεια, συμβουλευτικό κέντρο, κοινότητα, επανένταξη, ήταν όλα μαζί με ένα ενιαίο συμβούλιο υπευθύνων κτλ. Αυτά έχουν διαλυθεί. Έχουν πάει, κάθε μονάδα έχει πάει σε διαφορετική διεύθυνση και ζούμε το απόλυτο χάος αυτή τη στιγμή στο νέο ΠΑΕ.
0: Διοικητικά, πώς λειτουργεί πλέον το νέο ΠΑΕ, δηλαδή?
1: Πω, κοιτάξτε να δείτε, λειτουργεί με έναν τρόπο ακραία γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό. Λειτουργεί με μια μονοπρόσωπη διοίκηση υπό τον πρόεδρο, τον κύριο Θεοχάρη Αθανάσιο, ο οποίος σχεδόν αποφασίζει για τα πάντα, παρακάμπτει τους πάντες και με κάποιες διευθύνσεις οι οποίες συγκεντρωτικά σε όλη την Ελλάδα, ενώ πριν κάθε πρόγραμμα είχε την τοπικότητά του και την αυτονομία του κλπ. Συγκεντρωτικά λοιπόν κάποιες διευθύνσεις που προσπαθούν να διαχειριστούν τα πάντα σε πανελλαδικό επίπεδο με προφορικές οδηγίες. Δεν υπάρχει, αν το πιστεύετε, κανένα πλαίσιο μετά από 16 μήνες στο ΕΟΠΑΕ. Δεν υπάρχει κανονισμός διοντολογίας, δεν υπάρχει κανονισμός εργασίας και λειτουργίας, δεν υπάρχουν πλαίσια θεραπευτικά, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κινδύνων, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένας πρόεδρος που μετακινεί το προσωπικό δεξιά και αριστερά, που κάνει πειθαρχικά και ΕΔΕ για ψιλοπίδημα, και ένα προσωπικό το οποίο πλέον φοβάται να κάνει τη δουλειά του, γιατί μπορεί να βρεθεί με μια ΕΔΕ ή με ένα πειθαρχικό. Ζούμε απίστευτες καταστάσεις και προσέξτε ότι ζούμε σε ένα χώρο ιδιαίτερα ευαίσθητο που δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Δεν είναι μια υπηρεσία που είναι, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, το Ατελωνία ή ένας οργανισμός πιστοποίησης προϊόν. Είναι μια ευαίσθητη κοινωνική υπηρεσία, ένας πολύ ευαίσθητος χώρος που δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς στοιχειώδη δημοκρατία, επιστημονικό διάλογο, επαγγελματικό διάλογο, πλαίσια λειτουργίας κτλ. Δεν θέλω να επισημάνω δηλαδή και στους ακροατές σας και στα κόμματα, στα μέσα ενημέρωσης, να ασχοληθούν περισσότερο με αυτό το θέμα. Είναι ένα μικρό.
0: Και να μιλήσει και κυρίως ο ίδιος ο πρόεδρος. Και καλό θα είναι να τοποθετηθεί και ο ίδιος ο πρόεδρος. Λέω να πει τι θέση.
1: Δεν
0: έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαγιάννου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
16: Para

0: Λοιπόν, στην πολιτική επιστρέφουμε. Ακούγαμε πριν το Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου εκεί από το ξενοδοχείο που επρόκειτο να γίνει η Κεντρική Επιτροπή σήμερα. Μας λέει ότι πηγαίνουν στελέχη κυρίως, που πρόσκυνται κυρίως στην εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Πάμε λοιπόν εδώ να ακούσουμε το σχόλιο του συναδέλφου του Ανδρέα Παπαδόπουλου, εκδότη της εφημερίδας Το Καρφί. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη μου. Καλημέρα για τους ακροατές μας.
0: Ένα είναι βέβαιο ότι δεν βαριέσαι με αυτά που γίνονται. Κανείς δεν βαριέται με αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι πλέον. Είναι...
1: καλά, αν σκεφτεί κανείς τι έχει γίνει από το 23, τέτοιες μέρες, Ιούνιο, Ιούλιο, όταν αποχώρησε ο κύριος Τσίπρας από την Προεδρία, τι έχουν γίνει αυτά τα τρία χρόνια, ούτε ο πιο εφάνταστος σεναριογράφος δεν μπορούσε να τα έχει σκεφτεί. Αλλά κρατάω την φράση που είπες ότι μαζεύεται η μειοψηφία, να σου πω ότι σε λίγες ώρες θα είναι πλειοψηφία στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το κόμμα θα περάσει στα χέρια της πλευράς Δούρου Πολάκη Παπά, καθώς μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου ουσιαστικά. Ναι, δεν υφίσταται αυτό που λέμε η πλειοψηφία. Θα περάσει στα χέρια της πλευράς της Τρόικας που λέμε, που δεν είναι τόσο Τρόικα, καθώς είναι πολύ πιθανό να δούμε τον κύριο Πολάκη με την κυρία Δούρου να αντιπαρατίθεται στις αρχές της εβδομάδας για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά σήμερα η Κεντρική Επιτροπή, να δούμε και πόσα μέλη θα πάνε. Θα είναι τώρα επίπεδο 80-100, να δούμε πόσα θα είναι. Θα αποφασίσουν ότι το κόμμα, από τη στιγμή που υπάρχει η ρητή δέσμευση του κ. Τσίπρα, ότι δεν θέλει συλλογική συνεννόηση Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ, θα αποφασίσουν ότι το κόμμα τους θα συνεχίσει να υπάρχει και πολύ περισσότερο πως θα κατέβει στις εκλογές.
0: Θα αποφασίσουν σήμερα η Κεντρική Επιτροπή, αυτή η Κεντρική Επιτροπή που περιγράφεις τώρα, ναι, μπορεί να αποφασίσει και ότι δεν έπρεπε να διαγραφεί, γιατί δεν ισχύει η διαγραφή του Παύλου Πολάκη.
1: Ναι, ουσιαστικά ο κ. Πολάκης θα επιστρέψει τώρα. Αυτό τώρα έχει να κάνει όχι τόσο με την Κεντρική Επιτροπή, όσο με τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών θεσμών. Mm. Εκεί θα πρέπει ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας να στείλει επιστολή στον κύριο Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, ότι ο κύριος Πολάκης επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, αν θα βρεθεί κάποια φόρμουλα να τη στείλει ο διευθυντής ή ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει να κάνει λίγο με τους κανονισμούς. Αλλά τέλος πάντων, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι θέμα λίγων 24 ώρων να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης και να διεκδικήσει την Προεδρία.
0: Και λες, Ανδρέα, ότι θα διεκδικήσει και η κυρία Δούρου, έτσι. Και λες ότι θα διεκδικήσει και η κυρία Δούρου.
1: Ναι. Διευκρινίζω όχι του κόμματος, την Προεδρία, της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ακέφαλη κοινοβουλευτική ομάδα. Το ενδιαφέρον τώρα είναι το εξής. Ποιοι βουλευτές θα ψηφίσουν. Διότι, Τζούλη, από τη στιγμή που η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να υπάρχει και φυσικά να κατέβει σε εκλογές, άρα και αντιπαραθετικά με την Ελλάς, θα ξεκινήσει ο κατάλογος των παρετήσεων ή των ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Υπάρχει ένας αριθμός που μπορεί να φτάνει τις 13, 14 ή και 15 περιπτώσεις βουλευτών που θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζουμε αν όλοι
0: θα ανεξαρτητοποιηθούν. Δηλαδή τις αμέσως επόμενες ημέρες, λογικά.
1: Θα ξεκινήσει ο κύριος Ζαμπάρας από την Εθνολακαρνανία, είναι ο κύριος και Δίκογλου που μετά τις 15 που έχει μια εκδήλωση στην Εύβοια και αυτός θα παραιτηθεί. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος στην Αχαΐα, ο κύριος Μαμουλάκης στο Ηράκλειο. Είναι ένας μακρύς κατάλογος. Να δούμε τι θα κάνει η κυρία Γεροβασίλη που έχει το μεγαλύτερο πολιτικό βάρος και είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Είναι επίσης, είπαμε, ο κύριος Μαμουλάκης από το Ηράκλειο, ο κύριος Ψυχογιός από την Αργολίδα, ο κύριος Γαβρίλος από την Κόρινθο, η κυρία Τσαπανίδου που είναι και συνεργάτηδα του κυρίου Τσίπρα και είναι βουλευτής επικρατείας. Υπάρχει, είναι παραπάνω από 10 οι βουλευτές που μετανόητον τον άλλο τρόπο δεν θα είναι τις επόμενες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα έχει ενδιαφέρον ποιοι θα ψηφίσουν. Γιατί είναι πιθανό να δούμε να ψηφίσουν 8-9 στο τέλος. 8-9 βουλευτές για τον κύριο, για τον πρόεδρο. Και επίσης είναι ενδιαφέρον ποιοι θα είναι οι αντικαταστάτες τους. Γιατί, Τζούλη, υπάρχουν πολλές καραμπόλες. Το είδαμε και με την περίπτωση του κυρίου Καραμέρου. Δεύτερος ήταν ο Χρήστος Πύρτζης που δεν ήθελε την έδρα. Τρίτος ήταν ο αείμνηστος συνάδελφος ο Νάσος Αθανασίου που πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε από τη ζωή.
0: Και ακολουθεί η κυρία Κοροβέση.
1: Και είναι η κυρία Κοροβέση που είναι στον κύριο Κασελάκη. Στην Εθνολακαρνανία, αν παραιτηθεί ο κύριος Ζαμπάρας, που θα παραιτηθεί τη Δευτέρα. Δεύτερος είναι ο κύριος Γρηγόρης Θοδωράκης, που είναι τομεάρχης της Ελλάς, άρα θα παραιτηθεί. Και τρίτος είναι ο δημοσιογράφος, ο Γιώργος Βαρεμένος, που δεν γνωρίζουμε σε ποιο κόμμα είναι αυτή τη στιγμή. Αν είχε πάει στην Νέα Αριστερά, τώρα δεν ξέρουμε πού είναι. Αν έχει φύγει από τη Νέα Αριστερά, αν είναι στις παρυφές του κυρίου Τσίπρα. Τέταρτος, εκεί είναι ο κύριος Θάνος Μωραΐτης, που είναι κοντά στο Πασόκ. στην Εύβοια, έτσι για να δίνουμε και λίγο ρεπορτάζ που έχει ενδιαφέρον. Που θα παραιτηθεί ο κύριος Κεδίκογλου. Mm-hmm. Δεύτερος είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είναι γραμματέας
0: στην Ελλάς.
1: Στην Ελλάς, άρα και αυτός θα παραιτηθεί. Τρίτος είναι ο πρώην υπουργός, ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου, που λένε οι πληροφορίες ότι έχει κάποια θέματα υγείας και είναι πολύ πιθανό να μην πάρει την έδρα. Δεν είχε πάει. Mm-hmm. Και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ και στην
0: ΕΚΤ. Και από τους μακροδιότερους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βέβαια, και πολύ σοβαρός άνθρωπος, αλλά λένε οι πληροφορίες ότι έχει κάποια θέματα με την υγεία του άνθρωπος και είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να είναι βουλευτής. Τέταρτη είναι η κυρία Κριώτου, που δεν ξέρουμε πού μπορεί να νίκει. Γενικώς είναι πολλές οι καραμπόλες.
0: Η καραμπόλα της καραμπόλας γίνεται, έτσι είναι φοβερό. Πραγματικά. Ραγδαίες εξέλιξεις λοιπόν το επόμενο διάστημα και τελικό ξεκαθάρισμα στο τοπίο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω πια.
1: Νομίζω, ναι. Mm. Δηλαδή, και είναι και καλύτερο, ξέρεις, υπήρχε αυτό το δυσυπόστατο να είσαι λίγο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο Ελλάς. Νομίζω για όλους και για τον κύριο Τσίπρα και για τα στελέχη που θέλουν να πάνε στην Ελλάς, θα είναι πιο εύκολο να έχουν ξεκαθαρίσει τους δεσμούς τους με την Κουμουνδούρου για να είναι και πιο εύκολη η μετακίνηση όταν και εκείνοι το επιλέξουν σε συνεννόηση με το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Για να πάνε στην Αμαλίας.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λες, Ανδρέα. Και κυρίως έτσι όπως μας είπες την ονοματολογία όλοι με τις καραμπόλες που θα ακολουθήσουν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι είναι εκλογές μπροστά μας, δηλαδή με αυτό το δεδομένο.
1: Και ξέρεις τώρα, αυτό ο χρόνος, πολλοί βουλευτές. Τώρα θα τα ακούει κάποιος και σου λέει τι με νοιάζει εμένα. Τέλος πάντων, πολλοί βουλευτές επικαλούνται και το οικονομικό. Σου λέει αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να παραιτηθώ τώρα. Αν γίνουν σε 9 μήνες, τι θα κάνω κι εγώ. Βέβαια, μπορεί να τα ακούει κάποιος ακροατής και σου λέει τι με νοιάζει εμένα. Τόσα χρόνια είσαι βουλευτής, έχεις ένα παχυλό μισθό και όλα τα παρελκόμενα. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, μας το μεταφέρουν, γι' αυτό το λέω και σε σένα και στους ακροατές μας. Μας λένε πολλοί βουλευτές τι θα κάνω 8-9 μήνες αν δεν είμαι βουλευτής, πώς θα συντηρώ, ξέρω εγώ, το γραφείο ή την οικογένεια.
0: Μάλιστα. Βέβαια είναι τόσο πολύς ο κόσμος που δεν μπορεί να συντηρήσει το σπίτι του.
1: Μπράβο που σου λέει, ναι, μπράβο. Εντάξει, να δεις τη γλύκα που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Και οι υπόλοιποι.
0: Ακριβώς. Ανδρέα Παπαδόπουλος, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ καλημέρα.
0: Καλή σήμερα, καλημέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει πολύ έτσι... θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα σε πυκνό χρονικό διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα. Εδώ είμαστε, αύριο θα δούμε και συνολικότερα το τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο. Θα τα δούμε και θα τα πούμε με την Αγγελική Ισπανού.

Ο Νίκος από τη Λιβαδιά εδώ που μας στέλνει το μήνυμά του λέει δεν έρχομαι συχνά από τη Λιβαδιά στην πρωτεύουσα και ψάχνει τα παγκάκια που είχε βάλει ο κύριος Μπακογιάννης. Τι έγινε λέει, τα πέταξε ο δήμαρχος Δούκας για σκράπι, τα είχε πετάξει το καθεστώς Μπακογιάννη από πριν, γιατί δεν τα είδα πουθενά. Τα περίφημα, πανάκριβα παγκάκια. Δεν έρχομαι συχνά από τη Λιβαδιά στην πρωτεύουσα. Τι έγινε τα παγκάκια, τα ψάχνει. Τι να σου πω, Νίκο μου.

Λοιπόν, μετά από αυτή την τρίωρη επικοινωνία που είχαμε σήμερα, θα σας αποχαιρετήσω, γιατί έρχεται ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του. Εγώ θα είμαι πάλι εδώ αύριο 8 το πρωί, οπότε αν ξυπνήσετε έτσι νωρίς, συντονιστείτε. 8 το πρωί, στοιχομηθείες, long play αύριο πάλι, 3 ώρες. Να σας ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σάββατο και θα τα πούμε αύριο. Καλή σας ημέρα!

Το τραγούδι γνωστό που ακούμε, το «Της καλή νύχτα στα φιλιά», η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου που έχει γενέθλια σήμερα. Οπότε ήταν μια ευκαιρία να το ξανακούσουμε με την Ελευθερία Ερβανιτάκη.

0: 2000 FM.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή.

0: και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Ζήκω!
2: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
1: Εδώ.
2: Μάλιστα, διατάξτε με.
1: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
2: Και γιατί δεν πας εσύ?
1: Εγώ είμαι αφεντικό.
2: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
1: Ζήκω!
2: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
1: Πήγαινα που θέλει.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92 346.
2: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα.
7: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Με κάποιο τρόπο είναι μακρινό για τους ανθρώπους αυτούς που γεννήθηκαν και ήρθαν μεταγενέστερα στη ζωή. Να σας πω ότι τότε υπουργός προστασίας του πολίτη ήταν και πάλι ο Μιχάλης Σουσοχοίδης, ο ίδιος δηλαδή υπουργός που είναι και σήμερα,

0: Εδώ λοιπόν να δώσω την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο Στρίμπερη που είναι δικηγόρος των θυμάτων της Μαρφίν, για να δούμε την οπτική αυτής της πλευράς, για να δούμε τι έχει αποτυπώσει ο ίδιος έως τώρα και ενδεχομένως να μας δώσει και μια συνολικότερη εικόνα για τις εξελίξεις. Την καλημέρα μου, κύριε Στρίμπερη.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπύρη. Μια αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων. Εκείνο το οποίο ήθελα να σας πω πριν ξεκινήσω είναι ότι εγώ ήμουν δικηγόρος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Μαρφύρ, συνήγορος υπεράσπισης και όχι των οικογενειών των θυμάτων.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα όμως θέλω να πω δύο λόγια για αυτή την ανίποτη τραγωδία. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια και αυτά τα εντάλματα συλλήψεων τα οποία εκδόθηκαν και τα οποία υλοποιήθηκαν είναι προς υλοποίηση, να έχουν βρεθεί η πραγματική ένοχη αυτής της τραγωδίας. Διότι για αυτή την υπόθεση χάθηκαν τρεις ανθρώπινες ζωές και ένα έμβριο και από εκεί και πέρα κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν άνθρωποι όπως αυτόν τον οποίον υπερασπιζόμουν και πλέον είναι αείμνηστος, έφυγε από τη ζωή με το βάρος αυτής της τραγωδίας, διότι ήταν ένας διευθύνων σύμβουλος, ένα επιτελικός τέλεχος, δεν είχε καμία σχέση με μέτρα ασφαλείας κλπ. Από εκεί και πέρα ας ελπίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία βρέθηκαν και αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατηγορούνται είναι η πραγματική ένοχη όλης της κατάστασης, για να μην οδηγηθούμε σε αυτά τα που οδηγηθήκαμε στις δικαστικές αστοχίες της αστυνομίας και σε προγενέστερες καταστάσεις που έφεραν ανθρώπους στη δικαιοσύνη να δικαστούν χωρίς να υπάρχει καμία βασιμότητα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι είναι η πραγματική ένοχη και ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην αλήθεια.
0: Άρα παρακολουθείτε την υπόθεση.
1: Παρακολουθώ την υπόθεση πάρα πολύ κοντά, διότι θα σας πω κάτι, θεωρώ ότι ήταν μια τραγωδία, ότι το κράτος δικαίου μας δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Θεωρώ ότι υπήρχε μια λαϊκιστική θεώρηση των πραγμάτων και όλοι θεώρησαν ότι επειδή είχε το τυπικό στοιχείο του Διευθύνοντος Συμβούλου ήταν ένοχος, σε μια πολιτεία ζώσα μια οικονομική οντότητα, επειδή λειτουργήσε το κατάστημα της τράπεζας τη συγκεκριμένη εκείνη αποφράδα μέρα, όπως λειτουργούσαν και όλες τις τράπεζες. Και αυτή η λαϊκιστική θεώρηση επηρέασε, θα μου επιτρέψετε να σου πω, και τους εφαρμοστές του δικαίου.
0: Πώς εξηγείτε το γεγονός, κύριε Στρίμπερη, ότι μετά από 16 πλέον χρόνια φτάνουμε στο σημείο σήμερα να συζητάμε για πιθανή έβρεση στοιχείων αλλά και για ανθρώπους οι οποίοι είχαν σχέση με την υπόθεση της Μαρφίν?
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έγκυται στο κράτος δικαίου μας, έγκυται στο γενικότερο αίσθημα ασφάλειας ή ανασφάλειας των πολιτών και εν πάση περιπτώσει θα μου επιτρέψετε να σας πω πριν δω τα στοιχεία ότι εγώ διατηρώ αρκετές επιφυλάξεις. Εύχομαι να είναι τα πράγματα έτσι και να βρεθούν η πραγματική ενοχή αυτής της τραγωδίας που στήχησε στη ζωή τριών ανθρώπων και ενός εμβρίου και στήχησε και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι άδικα βρέθηκαν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε. Πάντα ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια αμφιβολία μέχρι να δούμε οριστικά αποτελέσματα. Και σίγουρα και πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ανθρώπους εμπλέκονται με κάποιο τρόπο σε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον έχουν εγκληθεί αυτή τη στιγμή από τη δικαιοσύνη για την υπόθεση, έτσι.
1: Και μην ξεχνάτε ότι ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης εδώ και αρκετά χρόνια, 3-4 χρόνια, είχε αναφέρει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά να βρεθούν οι ένοχοι της υπόθεσης Μαρφίν. Και έρχεται τώρα 3-4 χρόνια μετά και έχουμε αυτά τα εντάλματα σύλληψης. Εύχομαι και ευελπιστώ ότι θα υπάρξει μία ουσία σε αυτή την υπόθεση και όχι τίποτε άλλο.
0: Το τίποτε άλλο θα μπορούσε να είναι κατά την
1: όχι να υπάρξει μία ουσία, εύχομαι. Και κοιτάξτε να δείτε, επειδή πολλά συμβαίνουν στον τόπο και εν πάση περιπτώσει έχει μετατραπεί η ουσία σε επικοινωνία, ελπίζω να έχουμε πραγματική ουσία και όχι επικοινωνία. Και να μην παρεξηγηθώ, έχουμε γενικώς σε πολλούς τομείς παράγουμε επικοινωνία και όχι ουσία. Ελπίζω να έχουν βρεθεί οι πραγματικοί ένοχοι. Διότι αυτή η υπόθεση...
0: Και να μην γίνεται ουσιαστικά ότι γίνεται για πολιτικούς, επικοινωνιακούς ή άλλους σκοπούς, έτσι, αυτό.
1: Και αυτή η υπόθεση έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και τις οικογένειες των θυμάτων και τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν στη δίκη της Μαρφίν και που λειτουργήσε στην ουσία απροστάτευτη όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια και σε κάθε περίπτωση να μην ξαναεπανληφθούν αυτά τα θλιβερά έκτροπα ποτέ στην δημοκρατικά συντεταγμένη ευνομούμενη πολιτική.
0: Κύριε Στρίμπερη, μέχρι στιγμής άλλωστε υπάρχουν καμένα κτίρια εκεί και υπάρχει και μια μαρμάρινη πλάκα ακριβώς έξω από το κτίριο, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως κατάστημα αθλητικών ειδών, το κτίριο της Μαρφίν, έτσι. Που θα θυμίζουν ή θυμίζουν τέλος πάντων έως αυτή τη στιγμή, σε όσους περνούν από εκεί και έχουν γνωρίσει αυτά τα γεγονότα και τα έχουν ζήσει, τι συνέβη στις 5 Μαΐου του 2010. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας, σας ευχαριστώ κι εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, Αλέξανδρος Στρίμπερης, δικηγόρος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Μαρφίν, και ο οποίος είχε εμπλακεί στην υπόθεση. Και θα συζητήσουμε κι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα στη συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 11 και 4. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα! Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης, Παραπολιτικά 90,1. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την υπόθεση της Μαρφίν και θα έχουμε έναν ακόμη άνθρωπο που σχετίζεται με την υπόθεση αυτή. Είναι ο Θρασίβουλος Κονταξής, είναι ο δικηγόρος των θυμάτων της Μαρφίν και τον έχουμε κοντά μας. Τον ευχαριστώ για το έκτακτο και για το απρόοπτο του τηλεφωνήματος από πλευράς μας, αλλά θέλαμε την άποψή σας, κύριε Κονταξή. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις που και μάλιστα από πλευράς των αρχών μία έκφραση βεβαιότητας ότι τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους μοιάζουν αδιάσυστα. Και λέω μοιάζουν γιατί πάντα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. 16 χρόνια μετά, ωστόσο, η ουσία της υπόθεσης που έχει να κάνει με την έβρεση των ενόχων για εκείνη την ημέρα, για την 5η Μαΐου του 2010, δεν έχει γίνει πράξη. Και θα ήθελα λίγο από την δική σας την οπτική να μου πείτε κάποια πράγματα εκπροσωπώντας τους ανθρώπους της Μαρφίν.
1: Ας αρχίσω από αυτήν την τελευταία παρατήρησή σας. Ξέρετε, επειδή η χώρα πέρασε περιόδους μυσαλλοδοξίας, το πρόβλημα δεν είναι μόνο των αστυνομικών ή δικαστικών αρχών. Ξεκινώ από το τέλος. Είναι το γεγονός ότι συγκεκριμένες πολιτικές αντιλήψεις προσπάθησαν να απαξιώσουν το τραγικό συμβάν και να το διαγράψουν από την συλλογική και ιστορική μνήμη.
0: Όταν λέτε συγκεκριμένες πολιτικές αντιλήψεις, σε τι αναφέρεστε?
1: Αναφέρομαι σε όλους αυτούς που άνευ λόγου και αιτίας ορατού κινήτρου ανά δεύτερο μήνα, ανά τρίτο, καταστρέφουν, ας πούμε, το μνημείο της Μαρφίν.
0: Ναι.
1: Στην Στάδιο. Αναφέρομαι σε όλους αυτούς που στα τραγικά δυστυχήματα που βίωσε η χώρα δεν συμπεριλαμβάνουν τη Μαρφίν. Αναφέρομαι στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων που δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής υποστήριξης κατηγορίας στα Τέμπη και δεν δήλωσε τη Μαρφίν. Αναφέρομαι σε μια σειρά θεσμικών παραγόντων. Αυτό λοιπόν είχε ως συνέπεια αφενός την απαξίωση του συμβάντος και πιθανώς να συνέβαλε στο μη εντοπισμό των ενόχων. Από την άλλη, όπως σωστά επισημάνατε, διστακτικά προσεγγίζουμε όλοι τις νέες ανακοινώσεις περί εντοπισμού των υπόπτων, υπό την έννοια ότι το 2013 πάλι με παρόμοιο τρόπο, με μια επιστολή, είχαν στοχοποιηθεί δύο αθώοι που με συνοπτικές διαδικασίες αθώθηκαν. Υπ' αυτή την έννοια υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία για την βασιμότητα των σημερινών αποδεικτικών στοιχείων.
0: Το ενδιαφέρον, και θέλω να το λέω, είναι ότι είχαμε Χρυσοχοίδη και τότε, Χρυσοχοίδη και σήμερα.
1: Τι άλλαξε? Θα μπορούσα να σας πω τι άλλαξε. Άλλαξε το γεγονός ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η επιστήμη της εγκληματολογίας. Αυτό μπορούμε να το... είναι κατανοητό σε όλους μας. Πιθανώς αν ισχύει αυτό περί μηνύματος, περί email, περί ενός stick το οποίο εστάλει κτλ. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με την πολιτική ηγεσία. Νομίζω είναι πιο σύνθετο το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει αναμένουμε.
0: Άρα όταν λέτε είναι σύνθετο, τι εννοείτε?
1: Είναι
0: ότι κάποιος ο οποίος είχε στοιχεία αποφάσισε τώρα να τα αποκαλύψει?
1: Μπορεί να τα αποκαλύψει.
0: Ίσως και για λόγους ηθικού βάρους κλπ.
1: Θα ήταν εξαιρετική προσέγγιση. Δεν ξέρω αν η ηθική σε ανάλογη σκέψη σε επικρατεί.
0: Αν υπάρχει χώρος για ηθική σε τέτοια γεγονότα.
1: Αν υπάρχει χώρος, έτσι όπως το λέτε. Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι η κυρία η οποία φέρεται ως ύποπτη επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και μάλιστα από ό,τι είδα και εγώ και πληροφορήθηκα, ναι, εξέφρασε την έκπληξή της για τον λόγο για τον οποίο εγκαλείται από τη δικαιοσύνη, έτσι.
1: Είναι. Επίσης μου, παρότι δεν είναι καχύποπτος, ενεργοποιούνται τα υποπτολογικά ανακλαστικά μου ότι μαζί με τον εντοπισμό των φερωμένων ενόχων στη Θεσσαλονίκη την αυτή ημέρα προέκυψε και αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε. Δεν μπορεί κανείς να είναι κάθετος ούτε να εκφράζει βεβαιότητα.
0: Άρα αφήνεται όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά από ό,τι καταλαβαίνω, μιλώντας και για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Έτσι ακριβώς, και ξέρετε γιατί. Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης, δημοσιογραφικά προσεγγίζοντας, νομίζω είναι περισσότερο αποδεικτικά θεμελιωμένη. Από την άλλη, επειδή εκκρεμεί αυτή η λύτρωση και η δικαίωση αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους, να τους βάλουμε σε μια διαδικασία άμετρης ελπίδας χωρίς να υπάρχει το αποτέλεσμα, νομίζω είναι χειρότερο. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα επέδειξαν μια παροιμιώδη αξιοπρέπεια.
0: Αυτό είναι γεγονός. Και όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν αυτά τα κτίρια εκεί να θυμίζουν ακόμα και σήμερα. Όπως κατεστραμμένα στέκουν, έτσι, τα όμορα κτίρια.
1: Γεννούν μνήμες.
0: Εκείνη τη μέρα.
1: Έχετε δίκιο. Και δεν είναι αυτοί που χάθηκαν, που υποκλεινόμεθα. Είναι και αυτοί που βίωσαν το φάσμα του θανάτου.
0: Ναι.
1: Και ζουν με αυτό.
0: Και συνεχίζουν να ζουν με αυτό και να το κουβαλάνε μέσα.
1: Και ζουν με ψυχολογική υποστήριξη από επαγγελματικούς, από ειδικούς. Δεν είναι τραγικό δυστυχώς.
0: Η εντολή σας, οι πελάτες σας, οι συνεργάτες σας, οι άνθρωποι της Μαρφίν, τους οποίους εκπροσωπείτε, τι σας έχουν πει? Ή αν επικοινωνήσατε μαζί τους αυτές τις μέρες με αφορμή τα γεγονότα?
1: Με κάποιους, όχι με όλους, γιατί αμέσως μετά, γιατί ούτε η δικαστική εξουσία στάθηκε στο πλευρό τους όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μόνοι αδικημένοι, πολλοί, οι περισσότεροι άλλαξαν δουλειές, κάποιοι μετακινήθηκαν σε επαρχίες, κάποιοι προσπαθούν να το όλοι προσπαθούν να το ξεχάσουν. Οπότε ξέρετε, ο καθένας, επιτρέψτε μου την έκφραση, τράβηξε το δρόμο του, προσπαθώντας κατά μόνας να αντιμετωπίσει αυτό που βίωσε.
0: Ας ελπίσουμε. Εγώ αυτό έχω να πω. Ας ελπίσουμε.
1: Μαζί.
0: Πάντα θέλω να ελπίζω ότι η δικαιοσύνη είναι υπεράνω όλων.
1: Στο τέλος είναι, αλλά έχει αρκετές φορές λοξοδρομήσει, κύριε Λαμπή.
0: Όπως όλα τα ανθρώπινα, θα πω εγώ.
1: Όπως όλα τα ανθρώπινα και οι θεσμοί, έχετε δίκιο.
0: Κυρίες και κύριοι, Θρασίβουλος Κονταξής, δικηγόρος των θυμάτων της Μαρφίν, των ανθρώπων, των υπαλλήλων της Μαρφίν. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λαμπίδη.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι έχουν έως τώρα τα πράγματα. Μία υπόθεση η οποία βρίσκεται και πάλι υπό διερεύνηση. Ο φάκελος της υπόθεσης Μαρφίν βγήκε από την λύθη, βγήκε από το αρχείο, αν θέλετε, της ιστορίας. Επανήλθε στο προσκήνιο για να εξεταστεί. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι εγκαλούνται για την υπόθεση και απολογούνται και θα απολογηθούν. Οπότε ας ελπίσουμε ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι και αυτός ο μικρός άνθρωπος που βρισκόταν εκείνη τη μέρα στην κοιλιά της μάνας του και δεν είδε ποτέ το φως, θα δουν κάποια στιγμή δικαίωση, συγγενείς, οι υπόλοιποι συνάδελφοι αυτών των ανθρώπων, και θα έχουμε να μιλάμε για το γεγονός ότι η δικαιοσύνη είναι πράγματι υπεράνω όλων.

0: 2000 FM.
1: Ακούμε Γιάννη Σπανό στα κύματα, η ορχιστρική εκδοχή του «Αν μ' αγαπάς», αυτή η ταινία πραγματικά όσοι δεν την έχετε δει σας προτρέπω να τη δείτε, εκείνο το καλοκαίρι. Ρομαντική, δραματική ταινία του 1971, σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη, σενάριο Πάνου Κοντέλη, Κλέαρχος Κονιτσιώτης παραγωγή, Έλενα Ναθαναήλ, Κελάκης Κομνηνός, Ανδρέας Φιλιππίδης και Ρούλα Χριστοπούλου και Βασίλης Ανδρεόπουλος.

0: Ξέρετε, κάποτε πίστευα, είχα την πεποίθηση ότι παίρνοντας ένα κατοικίδιο στο σπίτι θα έπρεπε να έχει συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά, γενετικά χαρακτηριστικά και ομολογουμένως κάποια στιγμή είχα πάει σε ένα pet shop αρκετά χρόνια πριν, είχα αγοράσει μια γάτα Περσίας. Είχα αγοράσει μια γάτα Περσίας διότι εκτός ότι μου άρεσε, αυτό δεν το αρνούμε, απ' την άλλη έβλεπα αυτό το ζώο να είναι μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί. Το είχα δει σε ένα κατάστημα αρχικά στα νότια προάστια, σε πολύ μεγάλη αλυσίδα με είδη για κατοικίδια. Με συγχωρείτε, με είδη για κατοικίδια. Το είδα πάλι τυχαία σε ένα κατάστημα αυτής της αλυσίδας στα βόρεια προάστια μερικές μέρες αργότερα και είπα να το πάρω. Βέβαια, η κουβέντα για το όταν αποφασίζουμε να έχουμε κοντά μας ένα ζώο, ένα σύντροφο ζωής στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν και φωνές που λένε ότι πρέπει και ορθώς θα πω εγώ να μαζεύουμε και αδέσποτα από το δρόμο και να τα βάζουμε στο σπίτι μας. Υπάρχει όμως και μια άλλη οπτική, υπάρχει και μια κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι είναι εκτροφείς και αναπαράγουν κάποιες συγκεκριμένες ράτσες και ταυτόχρονα υπάρχουν και φαινόμενα απάτης. Και όταν λέω φαινόμενα απάτης, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δηλώνουν ότι διαθέτουν ένα κατοικίδιο ράτσας τάδε και στην πορεία ανακαλύπτει κανείς ότι το κατοικίδιο μπορεί να είναι ακόμα και επιχρωματισμένο. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Έχουμε κοντά μας τη Λίνα Κωστάκη, η οποία είναι εκτροφέα σκύλων Poodle και πρόεδρος του Ομίλου Κανείς Ελλάδος και θα μιλήσουμε για ακριβώς αυτό το θέμα. Την καλημέρα μου κυρία Κωστάκη, είστε Φινλανδία μου είπατε.
1: Καλημέρα, ναι ναι.
0: Πώς είναι εκεί ο καιρός, πώς είναι και τα πράγματα? Δώστε μας λίγο κλίμα.
1: Η Ελλάδα. Να πω μόνο αυτό. Μας λείπει η Ελλάδα.
0: Σας λείπει η Ελλάδα, έχει συννεφιά, έχει ψύχρα.
1: Έχει συννεφιά και βροχή. Μόνο μία μέρα είχαμε ήλιο.
0: Εγώ επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν αγαπώ πάρα πολύ τη ζέστη. Μ' αρέσει το καλοκαίρι, αλλά δεν αγαπώ τη ζέστη. Θα ήθελα μία δόση από Φινλανδία για μία-δύο μέρες, όχι παραπάνω. Έτσι, μην το παρακάνουμε.
1: Όπως το είπατε, μία δόση είναι αρκετή.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ όμορφα εδώ, πράσινο, αλλά ο καιρός της Ελλάδας δεν συγκρίνεται.
0: Εντάξει, αν συζητήσουμε σε διάρκεια, γιατί αν πει κανείς ότι ζει με αυτές τις συνθήκες κλιματικές της Φινλανδίας για όλη τη ζωή ή όλο το χρόνο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ ανεκτό. Τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, να γυρίζουμε έξω από το παράθυρο και να βλέπουμε φως.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: σας άκουγα πριν, ευτυχώς αυτή η εποχή που περιγράφατε με τους σκύλους ή τις γάτες στις βιτρίνες έχει περάσει ανεπιτρεπτή.
0: Ναι, την πρόλαβα,
1: δεν
0: είναι
1: επιτρέπεται.
0: Την πρόλαβα.
1: Όλοι μας, ναι, δεν επιτρέπεται πλέον ευτυχώς.
0: Έτσι είναι.
1: Όμως το φαινόμενο έχει αντικατασταθεί από διάφορους επιτίδιους που εμπορεύονται σκύλους, άλλοι παράνομα, άλλοι νόμιμα, για να μπορούν να καλύψουν την ανάγκη κάποιου που θέλει το κατοικίδιο σήμερα, τώρα.
0: Ναι. Και θέλει και να είναι ράτσας, έτσι.
1: Ακούστε, όλη η εκτροφή, η ηθική, καταρχάς αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτή η παραγωγή κουταβιών, αυτό δεν ονομάζεται εκτροφή.
0: Ναι.
1: Η εκτροφή σημαίνει αγαπώ τη συγκεκριμένη φυλή, είμαι χομπίστας και τι κάνω, προσπαθώ να συμβάλλω στη βελτίωσή της. Το ότι παράγω κουτάβια από γονείς συγκεκριμένους που αναπαράγονται όλη την ώρα και τα διαθέτω αλόγιστα δεν είναι εκτροφή. Αυτό έτσι να ξεχωρίζουμε τον όρο. Η εκτροφή έχει επιστήμη από πίσω, έχει εξετάσεις, έχει γενεολογικούς χάρτες, πρέπει να γνωρίζεις άπτεστα και να ανατρέχεις αυτούς προκειμένου να κάνεις το επόμενο ζευγάρωμα, να το πούμε έτσι. Και ο σκοπός σου είναι η βελτίωση της φυλής. Πάντα όταν παρουσιάζεται ένας υποψήφιος κηδεμόνας, πρέπει να σιγουρευτείς πρώτα ότι η φυλή που έχει διαλέξει είναι κατάλληλη για εκείνον. Και εκείνος είναι κατάλληλος για τη φυλή. Για να σας πω την αλήθεια, δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για να έχουν σκύλο. Δεν πρέπει να πάρουν όλοι σκύλο και δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για όλες τις φυλές. Και εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να υιοθετούμε ένα δέσποτο ή, αν θέλουμε κάποια φυλή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να απευθυνόμαστε σε έναν ηθικό εκστροφέας μέση λύση δεν υπάρχει.
0: Ωραία, είναι το ένα αυτό, ή το άλλο. Αυτό είναι μια πολύ ωραία κουβέντα. Ηθικός εκτροφέας. Πώς εντοπίζουμε εμείς, πού ξέρουμε ποιος είναι ο ηθικός εκτροφέας και ποιος δεν είναι.
1: Πού
0: ξέρουμε ποιος είναι ο τίμιος και ποιος είναι ο...
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο να το ξεχωρίσει κάποιος. Αποκλείεται να μιλήσει κάποιος με έναν ηθικό εκτροφέα που κάνει σωστά τη δουλειά του και να μην το καταλάβει. Το κουτάβι που θα πρέπει να πάρει ο υποψήφιος και ηδεμόνος πρέπει να έχει τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, να έχει pedigree από τον κοινολογικό όμιλο Ελλάδος. Και όχι εισαγωγή, εφόσον το κουτάβι το προμηθεύεται από την Ελλάδα. Εκτός αν ο ίδιος έρθει σε επαφή με κάποιον εκτροφέα στο εξωτερικό και θέλει να ταξιδεύσει εκεί να προμηθευτεί το σκύλο. Δεύτερον, πρέπει το κουτάβι, ανεξαρτήτως φυλής, να έχει εξεταστεί με DNA εξετάσεις και ακτινογραφίες που απαιτούνται ανάλογα με τις ασθένειες που υπάρχει η κάθε φυλή. Η κάθε φυλή υπάρχει και από συγκεκριμένα πράγματα. Και τρίτον, οι γονείς του κουταβιού πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε εκθέσεις μορφολογίας για να έχουν κριθεί από κάποιον ειδικό της φυλής κατάλληλη για αναπαραγωγή. Αν λοιπόν ο άνθρωπος που μιλάμε πληρεί αυτές τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε με έναν ηθικό εκτροφέα. Γιατί όταν εκτρέφεις κάτω από κανόνες του κοινολογικού ομίλου Ελλάδος και του κράτους, αν το θέλετε και έτσι, δεν μπορείς να εκτρέφεις αλόγιστα. Δεν επιτρέπεται, δεν μπορείς. Δεν θα μπορούν οι σκύλοι σου να έχουν pedigree.
0: Κυρία Κωστάκη, ως εκτροφέας η ίδια. Ναι. Της ράτσας πουντλ, έτσι, ναι, που είναι μία, αν θέλετε, για να καταλαβαίνουν και όσοι ενδεχομένως, ναι, δεν γνωρίζουν, είναι μία κατηγορία κανείς, έτσι. Ανήκει στην οικογένεια, στην ευρύτερη οικογένεια.
1: Όχι,
0: είναι κανείς.
1: Είναι το κανείς. Είναι, ναι, στα αγγλικά και στα ελληνικά, σαν να λέμε σκύλος και dog. Πουντλ και κανείς. Είναι το ίδιο σκύλο.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Σε τέσσερα μεγέθη υπάρχει, toy, miniature, medium και standard, που διαχωρίζονται με τα εκατοστά, όχι με τα κιλά.
0: Το toy είναι το πιο μικρό.
1: Το είναι το μικρότερο και το στάνταρ το μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα. Και επειδή βλέπουμε αρκετούς να κυκλοφορούν με πουντλ, με κανείς, τον τελευταίο
1: δεν
0: καιρό
1: θα
0: δηλαδή...
1: Δεν το έλεγα έτσι, με κόκκινα σκυλάκια θα το έλεγα. Τώρα ούτε το 95% αυτό δεν είναι σωστά κανείς. Δεν είναι σύμφωνα με το πρότυπο.
0: Ωραία. Οπότε να πούμε και τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και
0: να κάνω μια παρένθεση να πω, ναι, για τους ακροατές, radio-papaki-parapolitica.gr, radio-papaki-parapolitica.gr, για μηνύματα και 211-1080-880 τα μηνύματά σας να στέλνετε. Να πούμε μια καλημέρα στη φίλη Βίβιαν, η οποία μας λέει ευχαριστώ και μας καλημερίζει για τις μουσικές, καλό καλοκαίρι εύχεται, και στο Φώτη, ο οποίος λέει για το θέμα της Μαρφίν ότι είναι καταδικαστέα η ενέργεια στο έπακρο για τον εμπρισμό. Η Μαρφίν θα έπρεπε να καταδικαστεί και να τιμωρηθεί ο υπεύθυνος που έδωσε άδεια λειτουργίας σε έναν χώρο που λέγεται τράπεζα και έχει καθημερινά πολλούς επισκέπτες. Φανταστείτε να είχε κόσμο μέσα και αναρωτιέται που ήταν η έξοδη κινδύνου και ποιος έδωσε την άδεια για να λειτουργήσει αυτό το κατάστημα. Μεγάλη κουβέντα, αγαπητέ Φώτη. Κυρία Κωστάκη, λοιπόν, να πούμε και να εξηγήσουμε ποια είναι τα συνηθέστερα φαινόμενα απάτης. Υπάρχει περίπτωση επιχρωματισμού.
1: Ναι. Ενός ζώου. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει από ένα περιστατικό που έγινε γνωστό στα social, ενός σκύλου που ξέβαψε. Όντως υπάρχει αυτή η περίπτωση, αλλά είναι το λιγότερο σοβαρό που μπορεί να σου συμβεί.
0: Να ξεβάψει, δηλαδή τι χρώμα, ναι, ήταν λευκό το σκυλί και
1: ήταν
0: ξέβαψε.
1: Ήταν ένα λευκό σκυλάκι, η μία μου που έμοιαζε με κανείς, το είχαν βάψει κόκκινο, γιατί αυτό είναι το νούμερο ένα χρώμα σε ζήτηση αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως είναι το λιγότερο σοβαρό που μπορεί να συμβεί. Το χειρότερο είναι τα προβλήματα υγείας.
0: Ναι,
1: πάρα πολλά σκυλάκια από αυτά κάνουν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες, γιατί παίρνουν ασθένειες όπως τύφος, όπως διάφορες παρασιτικές ασθένειες, όπως διάφορα προβλήματα που δεν φαίνονται με την απλή εξέταση, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, νευρική ανεπάρκεια και διάφορα άλλα λιγότερο σοβαρά, δυσπλασία ισχύου, εξάρθρωση επιγονατίδας, τύφλωση σε μικρή ηλικία. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά. Και να μην ξεχνάμε και τα προβλήματα στο χαρακτήρα. Γιατί όταν παίρνεις ένα σκυλάκι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ενδεχομένως για την οικογένειά σου, έχεις παιδιά ή οτιδήποτε, και τελικά καταλήγεις με ένα μικρόσωμο σκυλάκι, μεν στο χρώμα που το ήθελες, αλλά επιθετικό, είναι και αυτό μεγάλο πρόβλημα.
0: Επιτρέπεται η εισαγωγή ζώων από το εξωτερικό?
1: Επιτρέπεται.
0: Που επίσης είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση για το κατά πόσο τελικά είναι αξιόπιστη η εκτροφή του εξωτερικού, έτσι.
1: Δεν ελέγχεται, μισό λεπτό, δεν ελέγχεται αν οι σκύλοι αυτοί προέρχονται από εκτροφή. Ελέγχεται αν φέρουν το διαβατήριο, το pet passport, ενημερωμένο με τα εμβόλια, τα οποία πρέπει να έχει για να εισέλθει στη χώρα. Τώρα, από πού προέρχεται αυτός ο σκύλος, κανείς δεν ξέρει. Ναι. Θα σας πω όμως κάτι. Και στο εξωτερικό, κανένας, μα κανένας σοβαρός εκτροφές στον κόσμο δεν θα έδινε ποτέ το σκύλο του για μεταπόληση. Ο εκτροφές θέλει να γνωρίσει εσένα, τον υποψήφιο και δαιμόνα, να σου εξηγήσει, να δει ότι είσαι κατάλληλος για το σκύλο και ότι ο σκύλος είναι κατάλληλος για σένα και να έχεις μια σχέση ζωής μαζί του, να ανατρέξεις. Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, να ανατρέξεις το παρελθόν, να ρωτήσεις, μήπως οι γονείς είχαν παρόμοιο. Να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε συμβουλεύει για όλη τη ζωή
0: εγώ,
1: του σκύλου.
0: Εγώ ξέρω, επειδή έτυχε να πάρει ο αδελφικός μου φίλος παιδικός πούντλ, η εκτροφέας που είναι στη Θεσσαλονίκη, του ζήτησε να πάνε στη Θεσσαλονίκη να ταξιδέψουν
1: Προφανώς.
0: για να τους γνωρίσει.
1: Προφανώς.
0: Πριν γίνει όποια συμφωνία και έγινε μια ολόκληρη
1: Προφανώς.
0: κουβέντα, τους είπε ότι το σκυλί γεννάει τότε. Εσείς το κουτάβι θα το πάρετε τότε, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να έχει απογαλακτιστεί.
1: Προφανώς.
0: Και να μπορέσετε να το πάρετε, δεν θα το πάρετε νωρίτερα.
1: Σωστά, με τη μαμά του.
0: Υπήρχε
1: και
0: μια διαδικασία,
1: και
0: η αλήθεια είναι, αρκετά χρονοβόρα. Περίμενε δηλαδή κάποιους μήνες.
1: Εννοείται ότι θα περιμένεις. Και οι εκτροφές είναι δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί. Με συμβουλές για το μεγάλωμα, τη συμπεριφορά, το grooming, οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Μα, μόνο έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε.
0: Το έψαξε αρκετά ομολογουμένως. Το έψαξε αρκετά.
1: Πρέπει. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα.
0: Πήρε συστάσεις και άλλα πολλά. Ναι.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα 2 μήνες για να αγοράσουμε τηλεόραση και να παίρνουμε σκύλο από την αγγελία στο ίντερνετ που την είδαμε τώρα και τον θέλουμε αύριο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Να σας πω ότι οι εκτροφείς κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα. Ναι, υπάρχει διαφορά τιμής. Υπάρχει. Όλα αυτά όμως, αυτό το κόστος διαμορφώνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Γιατί γίνονται οι DNA εξετάσεις, γίνονται σωστός και αδεδειγμένος εμβολιασμός από την αρχή. Από την γέννηση δηλαδή μέχρι να φτάσει στα χέρια του κηδεμόνα, γίνεται το microchip που είναι υποχρεωτικό και από τον νόμο, το pedigree, όλα αυτά. Καταλαβαίνετε, ο εκτροφέας μπορεί να επιλέξει ένα σκύλο σε άλλη χώρα για να κάνει το ζευγάρωμα, να πρέπει να ταξιδέψει εκεί.
0: Ναι.
1: Ταξιδεύει για τις εξαίσεις μορφολογίες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Όλα αυτά στοχεύουν στην βελτίωση της φυλής. Και στοχεύουν στα κουτάβια που γεννιούνται, να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πρότυπο. Προσέξτε, και στη μορφολογία αλλά και στο χαρακτήρα.
0: Άρα να,
1: γιατί τελικά
0: να,
1: με το χαρακτήρα θα ζήσεις.
0: Να μας θέσει σε κατάσταση επιφυλακής και να
1: Σαφώς.
0: Γεννήσει υποψίες αν κάποιος μας πει ότι το έχω έτοιμο, έλα να το πάρει σε μια εβδομάδα,
1: πρέπει
0: σε 5 μέρες, σε 3.
1: Πρέπει να τον χώρο του εκτροφέα, να σας γνωρίσει ο εκτροφέας. Να έχει τις προϋποθέσεις που είπαμε στην αρχή, pedigree, εξετάσεις. Εξαίσθηση μορφολογίας. Θα το καταλάβετε ότι μιλάτε με έναν άνθρωπο που τον ενδιαφέρει ο σκύλος
0: ναι.
1: και δεν τον ενδιαφέρει απλά να πουλήσει. Απ' την άλλη, όμως, και οι κηδεμόνες, οι υποψήφοι, δεν μπορούν να θέλουν ένα σκύλο αύριο. Δεν μπορούν να θέλουν ένα σκύλο μόνο συγκεκριμένου χρώματος. Όταν σου αρέσει το κανείς, σου αρέσει για το σύνολο των χαρακτηριστικών του και όχι επειδή έχει κόκκινο χρώμα.
0: Ναι.
1: Να συμπληρώσω εδώ ότι το κόκκινο χρώμα είναι το πιο καινούριο σε εισαγωγικά. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει αρχίσει έτσι και αναπτύσσεται. Ενώ το μαύρο και το άσπρο είναι πάρα πολύ παλαιότερα και σταθερότερα χρώματα και στο χαρακτήρα και στη μορφολογία.
0: Πώς εξηγείτε την έκρηξη της ζήτησης για τη ράτσα τα τελευταία 3-4 χρόνια?
1: Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Έχει έρθει στη μόδα αυτό το teddy bear κούρεμα, το στρογγυλό κεφαλάκι, που είναι αντίθετο με το πρότυπο της φυλής, να το πούμε και αυτό. Παγκοσμίως συμβαίνει αυτό. Όλοι προτιμούν τώρα αυτό το χρώμα και αυτό το κούρεμα. Και όχι μόνο αυτό. Και ένα άλλο ανησυχητικό φαινόμενο τώρα τελευταία. Θα έχετε ακούσει σίγουρα για τα καβασόν, λαμπραντούντλ, γκόλντεν ντούντλ. Δηλαδή τι κάνουμε. Στην ουσία ζευγαρώνουμε 2 καθαρό αιμοσκύλου διαφορετικής φυλής. Βγάζουμε ένα ημίαιμο σκυλάκι όπως είναι το λαμπραντούντλ, ας πούμε. Όπως είναι του μαλτιπού.
0: Μάλιστα.
1: Λαμπραντούντλ, μαλτιπού. Οι υποψήφοι και οι δαιμόνες πληρώνουν εξωφρενικά ποσά για να αγοράσουν τον σκύλο αυτό, ο οποίος τελικά τι είναι, ημίαιμος.
0: Ναι.
1: Κανένα δείγμα δεν είναι ίδιο με το άλλο, γιατί ακόμα και να έχεις δει ένα κάβαπου ή ένα κόκαπου στο δρόμο και να σου αρέσει και να πεις «Αχ, θέλω κι εγώ ένα τέτοιο σκυλάκι», το που θα πάρεις δεν θα είναι ίδιο.
0: Πάντως,
1: γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένος τύπος.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Εννοώ η τάση, η μόδα για μια συγκεκριμένη ράτσα. Θυμάμαι λίγο πιο πριν ήταν τα, τα Jack Russell. Παλιότερα μπορεί να ήταν τα Δαλματίας.
1: Μπράβο.
0: Ήταν και για ένα διάστημα τα Κόλλεϊ, όταν τα έπαιζε η Λάση στην τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ποτέ όμως δεν είχε φτάσει σε τέτοια έκταση.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Γιατί τώρα, ειδικά μετά τον COVID, που είχαν όλοι χρόνο και μπορούσαν να αποκτήσουν ένα σκυλάκι, τώρα πια η σκύλη είναι μέλη της οικογένειας. Προτιμούν τα μικρόσωμα σκυλιά ζουν μέσα στο σπίτι σαν μέλη της οικογένειας.
0: Και ειδικά το κανείς αλήθεια... δεν βγάζει και τρίχα, είναι πολύ ήσυχα, έχουν πολύ ήπιο χαρακτήρα έξω όσο γνωρίζω, έτσι.
1: Έχουν ήπιο χαρακτήρα, αλλά είναι σκυλάκια πάρα πολύ έξυπνα, όπως το είπατε. Χρειάζονται άσκηση, χρειάζονται έτσι, stimulation στο μυαλό τους. Δηλαδή πρέπει να τα πηγαίνεις βόλτα, να ασχολείσαι με κάποιο κοινάθλημα, να περνάς χρόνο πετώντας το μπαλάκι, να κάνεις κάτι. Δεν είναι σκυλί που κάθεσαι στον καναπέ κινητό.
0: Ναι, ναι.
1: Σχετικά με το ότι δεν μαγάει είναι αλήθεια. Αλλά να ξέρετε ότι είναι ένα σκυλί που έχει το υψηλότερο ίσως κόστος συντήρησης, γιατί θέλει κάθε μήνα επαγγελματικό καλοπισμό.
0: Έτσι.
1: Δεν μαγάει μεν, αλλά θέλει πάρα πολύ περιποίηση.
0: Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Που θα τα πει και ο εκτροφέας.
0: Και καλά και κάνατε που ήρθατε και μας είπατε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να τα βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους και να μαθαίνουν
1: καλά.
0: Και κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν να αποκτήσουν ένα σκυλί και να το πάρουν από εκτροφέα, αν δεν πάρουν αδέσποτο, γιατί και αυτό είναι μια επιλογή και θέλω να το υποστηρίξω και να το τονίσω.
1: Καθώς.
0: Ότι
1: και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο.
0: Εάν θελήσει κάποιος, υπάρχουν πάρα πολλά ζώα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους, τα οποία έχουν πολύ μικρό προσδόκιμο ζωής λόγω συνθήκων διαβίωσης εκεί έξω. Οπότε καλό είναι να προτιμάμε να μαζέψουμε ένα ζωάκι από το δρόμο. Αλλά αν κάποιος θελήσει να πάρει ένα ζώο ράτσας, καλό θα είναι πάλι να το ψάξει πάρα πολύ προσεκτικά.
1: Και κάποιο νησικό εκτροφέα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να βοηθήσω.
0: Βοηθήσατε πολύ για την ενημέρωση και για την πρόληψη από κάποιες παγίδες, όπως αυτή η πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που αναφέραμε με το κανείς, με το πούντλ που ξέβαψε, που το πήρε κάποιος κόκκινο και του βγήκε λευκό στη συνέχεια.
1: Λευκό, σωστά.
0: Αλήθεια, διευκρινιστικά και τελευταίο, για να, με τι το έβαψε αυτός που το έβαψε?
1: Νομίζω ότι είναι αυτές οι μπογιές που χρησιμοποιούμε για τα μαλλιά μας οι γυναίκες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βαφή κανονική.
0: Εξαιρετικά, αλλά μάλλον δεν έπιασε ούτε η βαφή καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Μακράνει το τρίχωμα και έτσι βγαίνει το λευκό από μέσα.
0: Να είστε καλά. Λίνα Κωστάκη, εκτροφέα σκύλων Πούντλ και πρόεδρος του Ομίλου Κανείς Ελλάδος. Κάπως έτσι πάμε σε διάλειμμα. Προσέξτε, μην πάρετε κανένα ζώο, κανένα κανείς και σας ξεβάψει μετά από ένα μήνα όταν μακρύνει η γούνα του. Λοιπόν, προσοχή. Και προσοχή γενικώς. Και αγαπάτε και τα ζώα που είναι στον δρόμο. Μαζέψτε κανένα από αυτά. Δεν κάνει κακό.

0: Διαβάστε στα Παραπολιτικά το Σάββατο 11 Ιουλίου. Φορομπόνους για συνεπείς. Το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων. Τι θα προβλέπει το πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Ποιες αυξημένες εκπτώσεις θα περιλαμβάνονται και για ποιους. Το μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και ευκολότερες ρυθμίσεις. Εξετάζεται η χορήγηση αυτόματης μείωσης χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή αίτησης. Φάκελος Σύνοδος ΝΑΤΟ. Τείχος από το Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Τι προβλέπει η νομοθεσία, ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. Το παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα και τα νέα δεδομένα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Συνέντευξη Laurence Auer, πρέσβυρα Γαλλίας. Μιλούν αποκλειστικά στα Παραπολιτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Jim Rees, και τα μέλη του Κογκρέσου, Ντίνα Τάιτους, Νικόλ Μαλιωτάκη, Κρις Πάπας και Κρις Βαν Χόλεν. Το Σάββατο στα Παραπολιτικά.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Διαβάστε στην Απογευματινή πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δολοφόνων της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα, ξεριζώνοντας 2 γενιές τρομοκρατών. Αναζητούνται τουλάχιστον άλλοι 2 της παλιάς φρουράς και 3 για τα φωνικά γκαζάκια της Θεσσαλονίκης. Νέος κύκλος μείωσης στα καύσιμα σε συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Η μεγάλη έξοδος των τσιπρικών από την Κουμουντούρου και η μάχη της διαδοχής Πολάκη Δούρου Παπά για την ηγεσία και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Ταπαστούρος, κλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Σας είπα ο τηλέμαχος Σαντορινέως δεν είναι εδώ αυτή η εβδομάδα. Την κοπάνισε, είχε κάποιες πολύ σημαντικές υποχρεώσεις, έπρεπε να είναι εκτός σταθμού, οπότε δεν ακούτε δελτίο, δεν ακούτε εκπομπή με τον τηλέμαχο. Ωστόσο θα είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα, οπότε για όσους τυχόν ρωτάτε, διευκρινίζω ότι ο τηλέμαχος είναι πάντα παρόν εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 τα τελευταία 13-14 χρόνια, κάτι τέτοιο.

Εδώ ο ακροατής ο Γιώργης ο Βελονάκης που έχει στείλει μήνυμα μας λέει καλημέρα. Δυστυχώς λέει αντί για παιδιά προτιμούν αρκετοί να μεγαλώσουν ζώα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Θα πω. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Και θα εξηγήσω.

0: ακούμε Dream Sequence και Outside Looking In, έτσι. Το παίξαμε λίγο μετά, πριν το διάλειμμα, ακούσαμε την εισαγωγή και λέω είναι κρίμα να πάει χαμένο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, γιατί έπεσε το break. Ξαναβάλτο, ρε Χριστίνα. Και η Χριστίνα μου έκανε τη χάρη και το ξανά έβαλε. Τώρα, ως προς την κουβέντα, γιατί κάποιοι προτιμούν κατοικίδια και προτιμούν να μεγαλώσουν κατοικίδια αντί να μεγαλώσουν παιδιά. Λοιπόν, ναι, υπάρχει γεγονός τα τελευταία χρόνια είναι και ότι υπάρχει αυτή η τάση, πολλοί άνθρωποι και όχι μόνο οι νεότεροι αλλά και οι μεγαλύτεροι να στρέφονται στα κατοικίδια. Αυτό οφείλεται, τουλάχιστον επειδή εγώ το έχω κοιτάξει και από πλευράς ρεπορτάζ και έχω μιλήσει με ανθρώπους που ασχολούνται, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην μοναχικότητα της εποχής. Είναι μία διέξοδος στα κατοικίδια, ούτως ώστε κάποιοι να έχουν μία παρέα στο σπίτι. Από την άλλη τώρα, αν μιλήσουμε για τα νεότερα ζευγάρια και γιατί επιλέγουν να πάρουν ένα κατοικίδιο. Επιλέγουν κάποιοι να πάρουν ένα κατοικίδιο γιατί, πρώτον, αν θέλετε, δεν βγαίνουν οικονομικά για να υποστηρίξουν μία οικογένεια. Το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ υψηλό, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ωραία, δεν είναι όλα τόσο απλά. Και θεωρώ επίσης ότι οι νεότεροι έχουν ξεφύγει από τη λογική που υπήρχε στις δεκαετίες 50, 60, 70, 80. Κάνουμε ένα παιδί και ας μην μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μέσα στη φτώχεια και λοιπά, και να μην μπορεί να μεγαλώσει το παιδί σωστά. Οι νεότερες γενιές θέλουν το παιδί τους να έχει κάποια βασικά πράγματα, να μπορεί να απολαύσει κάποια βασικά πράγματα. Έχουν αλλάξει οι εποχές, μην το ξεχνάμε. Ζούμε σε εποχές που μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε κάποια βασικά αγαθά και θέλει να τα παρέχει στο παιδί του. Οπότε όλα παίζουν ρόλο και μην ξεχνάμε ρυθμοί ζωής, έτσι. Στην Αθήνα αν έρθει κάποιος να ζήσει, γιατί υπάρχει διαφορά σε σχέση με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να βγάλει τη μέρα του έχοντας ένα ή περισσότερα παιδιά. Και άλλοι πολλοί λόγοι. Τώρα τι να συζητάμε, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα όλη αυτή. Και συναισθηματική ανασφάλεια.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. συνδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι

0: κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90s είχαμε τη ροκ μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή Ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο

0: Αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
0: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ζήκω!
3: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
2: Έλα εδώ.
3: Μάλιστα. Διατάξτε με.
2: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
3: Και γιατί δεν πας εσύ?
2: Εγώ είμαι αφεντικό.
3: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
2: Ζήκω!
3: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
2: Πήγαινα που θέλει.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
3: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου. Κοτόπουλο ολόκληρο νοπό, μόνο 2 και 99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop, μόνο 10 και 90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3 x 120ml, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Λέιζ αλάτι, η ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1 και 25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6 x 330ml, 4 συν 2 δώρο, μόνο 3 και 49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Δύο χιλιάδες FM.

0: Είσαι πίσω.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας.

0: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι λυκείου.

0: πάστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimGs. CoimGs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων CoimGs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
1: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop

0: στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Sabuan 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000.

0: 90,1.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Γιώργος Κοβαράς, μίλησέ μου. Είμαστε εδώ με την αγαπημένη μας Γιώτα Νέγκα, η οποία ετοιμάζεται να κάνει κάτι πολύ ωραίο τώρα. Ετοιμάζεται να κάνει μια συναυλία για το Γιάννη Σπανό, με δύο υπέροχους επίσης τραγουδιστές, με την Τάνια Σανακλείδου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.
9: Ετοιμαζόμαστε.
8: Ναι, λέω εγώ επειδή είσαι εσύ εδώ. Πραγματικά, καταρχάς είναι πάρα πολύ ωραίο που θα κάνετε ένα αφιέρωμα στο Σπανό. Θεωρώ ότι ο Σπανός είναι από τους μεγαλύτερους συνθέτες που έχουμε.
9: Είναι πάρα πολύ σπουδαίος ο Γιάννης και σαν συνθέτης και σαν άνθρωπος ήταν έτσι ο Γιάννης. Όπως ακριβώς ήταν η μουσική του. Δηλαδή είχε όλη την φυσική, την ευγένεια, την τρυφεράδα, τη γνώση. Ο Γιάννης έγραφε από μπαλάντες και δυτικού τύπου με τζάζ αποχρώσεις μέχρι λαϊκά. Ο Γιάννης μας έφερε το νέο κύμα.
8: Βέβαια.
9: Ο Γιάννης έκανε ενέσεις δηλαδή στη μουσική μας, πολύ σπουδαίες, οι οποίες είναι σύγχρονες. Το σημαντικό
8: 100%.
9: Είναι σύγχρονες. Ο Γιάννης δεν έχει παλιώσει. Ο Γιάννης, τα καινούργια στοιχεία που έφερε είναι σήμερα ακόμα καινούργια.
8: Αν ακούσει κανείς τα νεοκυματικά του τραγούδια της δεκαετίας του 60, στις ανθολογίες, και αν ακούσει και τα γαλλικά τραγούδια που έγραφε όταν ακόμα ήταν στη Γαλλία,
9: ναι,
8: θα μπορούσε άνετα να είναι τραγούδια που γράφτηκαν τώρα.
9: Ακριβώς.
8: Κατώτερα, δηλαδή με άνεση.
9: Και μετά γυρίζεις,
8: και βέβαια, τα λαϊκά του,
9: και γυρίζεις τη σελίδα μετά και ακούς τα λαϊκά του.
8: Ναι.
9: Πώς, με ποιο τρόπο, πώς τα έστησε και μένεις άναυδος και αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο του. Και να πω και κάτι, ότι πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει πόσα από τα τραγούδια που βάζει στο στόμα του και αγαπάει είναι του Γιάννη. Και είμαι σίγουρη ότι στο Λυκαβητό, στις 4 Ιουνίου που θα κάνουμε αυτή την συναυλία για το Γιάννη, που είναι γιορτή για το Γιάννη, που ο Γιάννης είναι πάντα στο σήμερα, πάρα πολλοί κόσμος θα λέει στο διπλανό του: και αυτό δικό του. Χριστέ μου, και αυτό δικό του. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
8: Και τεράστια η γκάμα του. Αυτό που έλεγες πριν για γκάμα, το εκφράζει εντελώς ο Σπανός.
9: Ακριβώς.
8: Δηλαδή, έχει από τζαζ, ελαφρά, μέχρι λαϊκά, κανονικά, έντεχνα, ό,τι θες. Ό,τι θες. Μοναδικά τραγούδια.
9: Και για να δώσω όλη την πληροφορία, αυτή η συναυλία στο Λυκαβητό είναι κασέτα του Μελωδία.
8: Α,
9: είναι μια κασέτα,
8: μάλιστα,
9: του Μελωδία.
8: Ναι.
9: Και φυσικά, τραγουδάμε. Η Τάνια Τσανακλείδου, η οποία έχει ξεκινήσει με Γιάννη Σπανό, η οποία έχει προσωπικό ρεπερτόριο από τον Γιάννη Σπανό, που έχει να μας φέρει πολλά πράγματα από την.
8: Νομίζω μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει πει η Τάνια.
9: Ακριβώς. Είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και είναι και τρία εξαιρετικά νέα παιδιά που τραγουδήσουν: η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου, τα οποία είναι καταπληκτικοί ερμηνευτές. Έτσι είμαστε λοιπόν έξι.
8: Μ' αρέσει αυτό το πάντρεμα.
9: Ακριβώς. Ναι. Έξι τραγουδιστές από γενιές.
8: Τρεις γενιές, θα έλεγα.
9: Τρεις γενιές.
8: Ναι, ναι,
9: ναι.
8: Δηλαδή είναι η Τάνια που είναι κάπως πιο
9: που
8: παλιά.
9: Επίσης,
8: εσύ και ο Κώστας.
9: Και τα παιδιά.
8: Τα παιδιά, ναι.
9: Όλοι μαζί. Που επίσης και αυτό αποδεικνύει το πόσο σύγχρονος είναι ο Γιάννης Σπανός.
8: Βέβαια. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια πολύ συγκινητική βραδιά.
9: Θα είναι μια γιορτή. Εγώ ναι. Το φαντάζομαι. Γιατί από τώρα το ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι όλοι μαζί να τραγουδάμε και ο Γιάννης να είναι στη μέση σαν του κάνουμε γιορτή, ρε παιδί μου. Ναι, και είναι εκεί. Ναι. Και μας χαμογελάει.
8: Να σου πω, τι θα πεις εκεί, τι θα πεις. Κυρίως τι στυλ θα πεις.
9: Θα πω και λαϊκά και.
8: Και λαϊκά και έντεχνα και θα πεις και κανένα νεοκυματικό ή όχι. Ή δεν τα έχετε πολύ μέσα.
9: Όχι, μωρέ, εντάξει. Νομίζω δεν θα πω και νεοκυματικό. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
8: Το θέμα με τα νεοκυματικά είναι ότι δεν κάνουν πολύ για συναυλία, είναι η αλήθεια. Είναι πιο μπουάτ κατάσταση.
9: Κάποια μια χαρά κάνουν. Ναι. Και φυσικά δεν χωράνε και όλα σε μια
8: καλά,
9: συναυλία.
8: Καλά, πού να
9: χωράνε. Πολύ γραφότατο.
8: Ο Σπανός θέλει τρεις συναυλίες.
9: Είχαμε μεγάλο πρόβλημα το τι θα αφήσουμε και τι θα βάλουμε.
8: Ναι, το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε κι εμείς όταν θα κάνουμε. Γιατί σχεδιάζω να κάνουμε σίγουρα ένα αφιέρωμα για το Σπανό. Θα έρθεις εκεί, δεν το συζητάω. Οπωσδήποτε θα κάνουμε ένα αφιέρωμα τη νέα σεζόν για το Σπανό. Και πραγματικά, όταν επιχειρήσαμε φέτος να το σκεφτούμε για πρώτη φορά, αντιμετωπίσαμε αυτό που λες. Είναι τόσα πολλά
9: τι
8: τα τραγούδια που δεν ξέρεις πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις.
9: Τέσσερις εκπομπές, ας πούμε.
8: Έτσι. Δεν μου λες, έχεις κάνει πολλά ωραία πράγματα στη ζωή σου μέχρι τώρα. Ευτυχώς.
9: Ευλογημένη είμαι.
8: Μου είπες πριν και το πέρασα λίγο ξόφαλτσα ότι οι σιρήνες. Αυτές οι σιρήνες που λέγαμε ότι ας πούμε μπορεί να πιάσουν ένα καλλιτέχνη και να τον πάνε προς το εμπορικό μόνο στις μεγάλες πίστες και τα λοιπά, εσένα δεν σε πολιορκήσαν τόσο πολύ.
9: Να το εξηγήσω.
8: Ναι, θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο γιατί πέρασε λίγο ξόφαλτσα.
9: Ναι, κοίταξε, εγώ δεν ήμουν από τις περιπτώσεις που με το που ξεκίνησα να τραγουδώ στα 18, 20, 21, 22, 25 ας πούμε να μπω αμέσως στη δισκογραφία, να κάνω μια επιτυχία έτσι ώστε αυτό να με συνεπάρει και να με οδηγήσει και από μόνο του αν θέλεις. Εγώ λοιπόν τα χρόνια που ξεκίνησα να τραγουδώ κινιόμουν σε ένα πιο εξωτερικό κύκλο. Η απόδειξη είναι ότι ξεκίνησα να τραγουδώ το 90 κάτι ας πούμε και η δισκογραφία ήρθε το 2000.
8: Μάλιστα.
9: Η οποία επίσης δεν ήταν σαν σε μορφή έκρηξης. Ήταν βηματισμός, δηλαδή με ένα εξαιρετικό τραγούδι που ήμουν πολύ τυχαίρη του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, το οποίο ακόμα είναι φρέσκο και αγαπιέται. Και πήρε μια πορεία.
8: Το
9: μεταμάτια κλειστά.
8: Το μεταμάτια κλειστά, το οποίο θα τα ακούσουμε.
9: Λοιπόν, αυτό ήταν η πρώτη, η αφετηρία, ας πούμε. Η πρώτη, δισκογραφικά. Οπότε, εκεί που είσαι πιο ευάλωτος και πιο μικρός, δεν συνέβη. Γι' αυτό το λέω. Γιατί καμιά φορά σκέφτομαι, βλέπω νέα παιδιά που ξεκινάνε με μια επιτυχία ή με κάποιες συνεργασίες με πολύ. Και τραγουδάνε συνεργαζόμενοι, ας πούμε, με πρώτους καλλιτέχνες, ξέρω εγώ, ήδη καταξιωμένους σε 5.000 κόσμο, 10.000 κόσμο. Είναι ένα άλλο περιβάλλον.
8: Σωστά.
9: Και σε αυτή την ηλικία μπορεί και να μην έχει. Σίγουρα δεν έχει τις αντιστάσεις.
8: Μπορεί να ξεφύγεις κάπως.
9: Ακριβώς αυτό ήθελα να θίξω.
8: Ναι,
9: ότι δεν έτυχε στην ευάλωτη ηλικία να μπει στο δίλημα.
8: Ήσουν άνθρωπος των σκληρών.
9: Μετά πια είχε.
8: Των δύσκολων επιλογών. Δηλαδή, έχεις απορρίψει πολλές φορές τραγούδια που σου έχουν φέρει ή όχι. Ή είσαι γενικά ένας ανοιχτός άνθρωπος.
9: Όχι, είμαι πιο ανοιχτή. Θέλω πάντα να δοκιμάζω.
8: Ναι. Έτσι φαίνεσαι κιόλας.
9: Ναι.
8: Έτσι. Και αυτή τη φήμη έχεις.
9: Καλά, έχω και ένα πρόβλημα με το όχι.
8: Έχει, ναι,
9: ένα προβληματάκι με το όχι το έχω.
8: Το έχω καταλάβει γιατί είναι κοινό μας πρόβλημα.
9: Αλλά το δουλεύω, το δουλεύω.
8: Το δουλεύεις.
9: Ναι, βέβαια.
8: Πάντως ξέρεις τι, θέλω να σου πω το εξής. Να το πω δηλαδή περισσότερο για να τα ακούσουν οι ακροατές μας, αλλά ευκαιρία να το μάθεις κι εσύ. Όταν λέγαμε κατά καιρούς να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Γιώτα, προέκυψαν διάφορα και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, αλλά θα υλοποιηθεί. Ως μεγάλο πλεονέκτημα του αφιερώματος στη Γιώτα Νέγκα, ξέρεις ποιο θεωρείτο? Ότι έχει πολλούς καλούς φίλους. Έτσι μου είχαν πει. Η Νέγκα σου μαζεύει, μου λένε, μια πάρα πολύ ωραία παρέα γιατί έχει πολλούς καλούς φίλους. Και θέλω εδώ να μείνω λίγο. Για πες μου λίγο, έχεις όντως πολλούς καλούς φίλους? Είναι αυτό.
9: Θα σου απαντήσω αλλιώς. Ναι. Αν με ρωτήσεις, δεν έχω εχθρούς. Mm. Δηλαδή δεν έχω έρθει σε τέτοια ρήξη με ανθρώπους που να είναι εχθροί. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει αρνητισμός. Έχουν υπάρξει δύσκολες καταστάσεις που για ένα διάστημα μπορεί να πήρα αποστάσεις από κάποια πράγματα, που ήταν αμοιβαία η ευθύνη, που ήταν το momentum τέτοιο, που ήταν... το γύρω περιβάλλον δύσκολο, αν θέλεις, έτσι. Ναι. Και εγώ διαφορετική, γιατί όλοι προχωράμε και ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, εξελισσόμαστε. Έχουν έρθει αυτά φυσικά, αλλά μαγικά μετά από λίγο καιρό έχουν όλα αποκατασταθεί. Mm. Και αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί και εγώ, και εμένα μου αρέσει να κοιτάζω τη μέρα χαμογελώντας και να περιμένω το θετικό της, να μην στεκόμαι στο αρνητικό της. Άσχετα αν το αρνητικό είναι η φύση μου.
8: Είναι η φύση το αρνητικό.
9: Ναι, έχω έναν πυρήνα που διψάει γι' αυτό.
8: Μάλιστα.
9: Το ανακάλυψα και αυτό. Αλλά επιλέγω και αντιστέκομαι, τουλάχιστον αυτή την εποχή που μιλάμε, μεγαλώνοντας κιόλας και βλέποντας το που μπορεί να σε οδηγήσει η γκρίζα περιοχή, ας πούμε, επιλέγω να το. Και να δικαιολογώ τους ανθρώπους.
8: Πάντως, δηλαδή... επειδή λες δύο λεπτά, λες ότι έχεις αυτό το, ας πούμε, σκοτεινό στοιχείο μέσα. Όχι σκοτεινό, μαύρο κάπως στοιχείο μέσα. Μπορεί να βυθιστείς.
9: Απομακρύνομαι εύκολα όταν ζορίζομαι.
8: Αυτό όμως βγαίνει ωραία στο τραγούδι, θέλω να σου πω.
9: Ναι, αυτό είναι
8: κακά τα ψέματα.
9: Είναι
8: το τραγούδι το θέλει αυτό. Δηλαδή, άμα είσαι και πολύ χαροπός, σκέτος χαροπός, το τραγούδι δεν φτουράει μετά αυτό το τραγούδι πολύ.
9: Εξάλλου μην ξεχνάς ότι το γιατί ανεβαίνουμε στη σκηνή, εγώ ας πούμε ανεβαίνω στη σκηνή, σκέψου ότι όλα αυτά που μπορώ να εκφράσω και εκφράζουμε όλοι μας στη σκηνή, που μπορείς να είσαι και θλιμμένος και να δακρύσεις και θυμωμένος και χαρούμενος και αδιάφορος και πολλά πράγματα, και διαλέγοντας τραγούδια να πεις για δικά σου...
8: Για δικά σου πράγματα,
9: για δικά σου συναισθήματα. Το έλεγα και σε μια μαθητριά μου προχθές, το συζητάγαμε, ας πούμε. Τι μεγάλη διέξοδος που είναι και πόσο βοηθητικό είναι όλο αυτό.
8: Σε απελευθερώνει αυτό τελικά, δηλαδή μετά.
9: Εκτονώνει.
8: Σε εκτονώνει.
9: Εκτονώνει την πίεση αφενός, οπότε σου κερδίζει χρόνο για να το συνειδητοποιήσεις και να το διαχειριστείς και αλλιώς. Όχι να γίνει υποκατάστατο το τραγούδι της ψυχικής σου αυτής, αλλά σου κερδίζει χρόνο για να το πάρεις χαμπάρι και να κάνεις κάτι γι' αυτό.
8: Ας πούμε ότι κάνεις ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει ή περνάει μια φάση, ξέρω εγώ, έτσι, εσωτερικότητας και έτσι, αυτό που λέμε, ας πούμε, μπαλάντες και τέτοια, και μετά γυρίζει στο κέφι. Ποιο κομμάτι είναι αυτό που εσένα είναι πιο πολύ δικό σου?
9: Και τα δυο. Και τα δυο.
8: Να.
9: Είμαι και τα δυο. Διαλέγω και χαίρομαι και τα δυο το ίδιο. Απλά για να φτάσω στο όπα πρέπει να κάνω κι εγώ μια διαδρομή.
8: Σωστά.
9: Γιατί αυτή τη στιγμή που γίνεται η συναυλία, εγώ δεν απέχω από τον κόσμο. Τη διαδρομή δηλαδή που κάνει ο κόσμος συναισθηματικά ακούγοντας τη ροή των τραγουδιών και πού πάει, την κάνω κι εγώ.
8: Έτσι.
9: Και όταν τη διάλεγα, ήθελα να την κάνω κι εγώ. Και θέλω να τη ζω κάθε φορά. Mm. Οπότε κι εγώ την ίδια διαδρομή κάνω.
8: Πες μου, ποιες είναι οι πιο αγαπημένες στιγμές σου, ας πούμε, από την καριέρα σου? Δηλαδή, ποιες είναι οι συνεργασίες που σε έχουν σφραγίσει και τι είναι αυτό που θεωρείς, παιδί μου, ότι έχεις αφήσει μέχρι τώρα πίσω σου, έτσι, για το οποίο είσαι περήφανη?
9: Δεν ξέρω τι έχω αφήσει πίσω μου. Γιατί δεν σταμάτησα να περπατώ. Οπότε το
8: καλά,
9: αλίμονο,
8: και είσαι ακόμα στη φάση της ανόδου.
9: Ελπίζω.
8: Αλλά κοιτάζουμε καμιά φορά πίσω και λέμε, κοίταξε, αυτό ήταν τόσο ωραίο που έκανα, ας πούμε.
9: Ναι. Ελπίζω ότι έχω αφήσει στις ψυχές των ανθρώπων
8: αυτό,
9: έρμα.
8: Ναι.
9: Γιατί και εγώ σε μένα αυτό ήθελα να κάνω. Και ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι τις ανάγκες έχουμε. Άρα λοιπόν το ελπίζω αυτό. Συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν και που λειτουργήσαν σαν μέντορες, σαν δάσκαλοι, ας πούμε.
8: Δηλαδή, για πες μου
9: μερικούς. Με πολύ μικρά πράγματα. Ας πούμε,
2: 2000 FM.
9: Στο κεφάλαιο για μένα, σαν οντότητα ολόκληρη. Μου έδειξε το δρόμο, μου έμαθε το γιατί. Το γιατί είμαι στη σκηνή.
8: Ναι.
9: Εκείνος με πίεσε για να το.
8: Να το βγάλεις.
9: Να το καταλάβω.
8: Ναι.
9: Να γίνει μονοπάτι, να γίνει συνείδηση, ας πούμε. Εκείνος με εξώθησε στα άκρα το 12, τότε που είχαμε κάνει μια πολύ ωραία λαϊκή παράσταση που είχε επιμεληθεί, ας πούμε. Και ζυμώθηκα πάρα πολύ μαζί του.
8: Δηλαδή, για πες μου,
9: και
8: για
9: κέρδισα
8: με... θέλω να μου τη μεταφέρεις λίγο αυτή τη ζύμωση. Δηλαδή, σε τι φάση ήσουν στο 12 και τι είναι αυτό που σου είπε ο Κραουνάκης και σε έκανε να βγεις πιο.
9: Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο,
8: μπροστά.
9: Είναι όλη του η συμπεριφορά. Ήτανε πάντοτε αναλαφρός. Mm. Ένιωθα πάντα συναισθηματική ασφάλεια και αγάπη. Και άνοιγα για να δοκιμάσω. Δηλαδή, ο τρόπος που διάλεξε να με ανοίξει, που με διάβασε, εμένα με άνοιξε. Γιατί δοκίμασα πράγματα που ποτέ δεν θα διάλεγα, που ποτέ δεν θα τολμούσα.
8: Κατάλαβα.
9: Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή, αλλά η συναισθηματική ασφάλεια και φυσικά η τεράστια εμπιστοσύνη και η αγάπη και ο θαυμασμός που του είχα.
8: Ποιο τραγούδι θες να ακούσουμε από εκείνη την περίοδο, για πες μου ένα.
9: Από εκείνη την περίοδο. Ναι. Νομίζω, μιας και μιλάμε για Σταμάτη Κραουνάκη, θα ακούσουμε το Αυτή η νυχταμένη.
8: Αυτή η νυχταμένη.

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Τι ωραία που το λες αυτό το τραγούδι.
2: Τα αγαπώ πολύ.
1: Νυχταμένη, φαίνεται ότι το αγαπάς. Όπως νομίζω όλα τα τραγούδια που αγαπάς, που λες τα αγαπάς, αυτό προκύπτει. Αλλά αυτό το τραγούδι το λες υπέροχα, γιατί έχει ερμηνευτεί και στην πρώτη του εκτέλεση. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Και το λες αλλιώς, χωρίς όμως να το πειράζεις τόσο ώστε να ενοχλείται το αυτή που το έχει ακούσει στην πρώτη εκτέλεση.
2: Πολύ...
1: Αυτό το θεωρώ μεγάλη μαγιά, να το πω σε
2: εισαγωγικά. Είναι και πάρα πολύ ωραίο όμως να αποδώσουμε τα εύσημα, το πλαίσιο που έβαλε ο Νίκος Κατσίκης ενορχιστρώνοντας ξανά αυτό το τραγούδι λαϊκά. Οπότε το πλαίσιο ήταν σαν μια αγκαλιά για μένα.
1: Τώρα λες το όνομα Νίκος Κατσίκης και κρούεις ανοιχτές πόρτες. Γιατί είναι αγαπημένος μου πολύ ο κορυφαίος βιρτουόζος στο μπουζούκι και σπουδαίος μουσικός. Λοιπόν, εντάξει, άλλη φορά θα
2: τα
1: πούμε
2: φιλιά μας
1: περισσότερα
2: τα
1: για τον Νίκο Κατσίκη. Προσωρινά του στέλνουμε τα φιλιά μας. Ναι. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα. Ήμασταν πριν στο Κραουνάκι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι όμως μόνο ο Κραουνάκης, ο οποίος, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που όποιος έχει συνεργαστεί μαζί του το λέει αυτό, ότι του άνοιξε δρόμους και τον πήγε μπροστά.
2: Είναι δάσκαλος.
1: Είναι δάσκαλος.
2: Αλλά... Και δάσκαλος και όταν τραγουδάει, και δάσκαλος όταν σκηνοθετεί, και δάσκαλος όταν κάνει πρόβα,
1: ναι,
2: και δάσκαλος όταν γελάμε. Σε όλα είναι δάσκαλος Σταμάτης.
1: Για πες μου άλλους που σε έχουν επηρεάσει.
2: Πάρα πολύ. Η Δήμητρα Γαλάνη, ας πούμε.
1: Α, άλλη σπουδαία.
2: Η Δήμητρα Γαλάνη, χωρίς να έχει την πρόθεση αυτή, μόνο να την παρατηρείς πώς λειτουργεί το είναι της ολόκληρο που είναι. Ο πυρήνας σας είναι. Η Δήμητρα δεν είναι τραγουδίστρια με τη στενή. Είναι μουσικός.
1: Έτσι.
2: Είναι μουσική φυσιογνωμία. Ο τρόπος που μπαίνει και φτιάχνει ένα πρόγραμμα ή που πλησιάζει τα τραγούδια είναι να κάθεσαι και είναι μάθημα.
1: Θα έλεγα πάντως από όσες μου έχεις πει μέχρι τώρα ότι πιο κοντά, αν ήθελα να σε βάλω σε κάποιον, θα ήταν στη Γαλάνη.
2: Ναι, τιμή μου και μεγάλη μου.
1: Ναι. Έχεις κάτι που φαίνεται ότι σε έχει επηρεάσει η Γαλάνη.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ η Δήμητρα και την αγαπώ πολύ. Και τη θαυμάζω. Έχει μια οξύνια καταπληκτική.
1: Και αυτή την τρομερή αγάπη που δείχνει στους νέους και την.
2: Διεισδυτικότητα στα πράγματα και
1: ανοιχτή
2: στον μπροστά. Η Δήμητρα είναι έξυπνη, συνέχεια μπροστά.
1: Είναι και έξυπνη εκτός από
2: είναι
1: πολύ σπουδαία καλλιτέχνη.
2: Μόνο ένα έξυπνο άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Ας πούμε, ο Γιώργος Νταλάρος, ο τρόπος που δουλεύει τη λεπτομέρεια είναι μάθημα για το πώς γίνονται τα πράγματα. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που όλοι λένε στα νέα παιδιά ότι όλα γίνονται εύκολα. Όχι, αγάπη μου, δεν γίνονται όλα εύκολα, αν είναι να διαρκέσουν.
1: Σωστό.
2: Εντάξει. Ελίνα Νικολακοπούλου, επίσης. Κάναμε μαζί το τραγουδώντας την ευτυχία, με τραγούδια της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, επιμελήθηκε όλο το κόνσετ, ας πούμε, και ήταν κάθε πρόβα, κάθε συζήτηση, κάθε επιλογή, ένα μάθημα, ένα διάβασμα, ένα διάβασμα αλλιώς.
1: Είσαι πάντως τυχερή, γιατί έχοντας έρθει σε.
2: Και είναι και άλλοι πολλοί.
1: Σε επαφή και σε συνεργασία τώρα με την Ελίνα Λουκαλογοπούλου, με το Σταμάτη Κραουνάκη. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε.
2: Ο Μανώλης Μητσιάς επίσης, ήθελα να σου πω.
1: Μπράβο. Χαίρομαι που τον αναφέρεις,
2: αθωότητα...
1: γιατί έχει το σπάνιο ήθος εκτός όλων των άλλων ο Μανώλης.
2: Η αθωότητα του 7χρονου παιδιού και το άδολο της προσωπικότητας ολόκληρης τη βλέπεις και τραγουδώντας και γελώντας και μιλώντας και τρώγοντας.
1: Σας είχα δει και μαζί.
2: Ήτανε καταπληκτική.
1: Ναι, σας είχα δει και μαζί.
2: Μανώλη
1: και είναι
2: αγαπώ.
1: Τρομερό ο Μανώλης, ενώ είναι τόσο μεγάλος. Είναι σαν να μην έχει ή να έχει απόλυτη επίγνωση του μεγαλείου του, οπότε να είναι τόσο απλός όσο είναι.
2: Έτσι.
1: Ή να μην την έχει ενδεχομένως. Τι να πω, αλλά ελπίζω ότι την έχει.
2: Ένας φίλος μου έλεγε, ένας πολύ αγαπημένος φίλος, ο Θοδωρής Ογκώνης, ότι τα πράγματα λέει είναι απλά σε μια κουβέντα που είχαμε. Ο Όλυμπος δεν έχει ανάγκη να φωνάξω την Όλυμπος. Ξεκουράζεται κάτω από τον ήλιο. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ο Όλυμπος. Έτσι είναι και ο Μανώλης.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω τώρα μια ανατροπή μαζί σου εδώ. Θα βάλω την Πανοπλία. Ένα τραγούδι που είναι ραπ. Και θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό το τραγούδι.
2: Ένα τραγούδι διασκευή, λοιπόν.
1: Ναι.
2: Διασκευή πάνω στο πρωτότυπο. Το πρωτότυπο το έχει γράψει ο Νίκος Μαρτζάνος και ο Νίκος Μωραΐτης στο δίσκο που είχαμε κάνει. Αυτό που θέλεις, η ζωή το καταφέρνεις. Είναι ένα πολύ βαθύ, ειλικρινές τραγούδι, το οποίο το ζήτησα στην ουσία, γιατί έχει πίσω του μια ιστορία κι αυτό.
1: Ναι.
2: Πραγματική.
1: Ναι.
2: Εγώ, λοιπόν, παράλληλα, εδώ και πολλά χρόνια, 15 χρόνια, είμαι θελόντρια σε κοινωνικές δομές.
1: Μπράβο.
2: Γενικότερα. Κάνουμε συναυλίες μαζί, κάνουμε μαθήματα, είμαι γενικά κοντά. Σε μια τέτοια συναυλία, λοιπόν, γνώρισα τον Κάρμα.
1: Ναι.
2: Ο οποίος είναι ράπερ και ένα πολύ νέο παλικάρι, ήταν πάρα πολύ μικρός τότε. 19 ήταν, δεν θυμάμαι. Και άκουσα δύο τραγούδια και τρελάθηκα με τα λόγια που γράφει και σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν αν μπορούσε να διασκευάσει το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί ήταν, είναι μέσα στην καρδιά μου, ναι, αυτό το συγκεκριμένο, είναι πολύ βαθύ και αληθινό. Του το έδωσα λοιπόν και έχει κάνει κάτι μαγικό, ενθουσιάστηκα και είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον Κάρμα, γιατί είναι η πρώτη του απόπειρα και ποτέ κι άλλα.
1: Τι ωραία, μπράβο, μπράβο που το κάνεις όλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Πανουπλία με την συμμετοχή του ράπερ Κάρμα.

Ένα για τα θέλω σου, και ένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες που σκινιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματά μου ήταν όσα είναι και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να έρθεις όταν στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε κοιμάσαι. Βλέπω τι φοβίζεις, μα διακρίνω τι φοβάσαι. Ποιες να συντηρήσεις στο προφίλ που θέλεις να είσαι.

δίνει και χάνει τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της, πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τι. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάνω στις που πάλι έχεις μπλέξει. Μου μπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

Είδα στα μάτια σου πως έγινα ένα πρόβλημα όταν χτυπούσαν σπίτι και φωνάζανε να ανοίξεις. Κάποιες φορές σκεφτόμουν τα ξημερώματα που θα με βγάλει όλο αυτό και που θα καταλήξει. Μου το έχεις πει πολλές φορές πως θα είσαι δίπλα μου αν κλείσεις το κεφάλαιο και δεν το ξανανοίξεις. Μα δεν μ' άγγιζαν όλα αυτά ενώ το γνώριζα πως η ζωή που κάνω έχει ημερομηνία λήξης. Δεν ήθελα να το πιστέψω, δεν ήθελα να πέσω έξω. Άσε με

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
8: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Η Γιώτα Νέγκα είναι μαζί μας, η αγαπημένη μας. Θέλω να μου πεις λίγο την ενασχόλησή σου με τη διδασκαλία. Πώς σου ήρθε, πότε το ξεκίνησες, τι κόσμος έρχεται να του κάνεις μαθήματα? Έρχονται παιδιά μόνο, έρχονται μεγαλύτεροι, έρχονται έτοιμοι τραγουδιστές? Για πες μου λίγο.
13: Απ' όλα. Αυτό ξεκίνησε τυχαία.
12: Ναι.
13: Δεν το είχα σκεφτεί, αν και το είχα το πτυχίο. Ένας γιος μιας φίλης μου, γνωστής μου, σκάριζε στο τραγούδι. Ξέρεις το ρήμα
12: σκαρίζω είναι...
13: Ξεκίναγε. Ό,τι ξεκίναγε, ναι.
12: Όχι, πήγα εγώ
13: ήθελε...
12: να σκεφτώ τι λάθος έκανε τη φωνή.
13: Μου βγήκε η λέξη, την έλεγε μπαμπάς μου αυτή, ναι, τη λέξη. Λοιπόν, ό,τι ξεκινούσε και χρειαζόταν έτσι μια βοήθεια.
12: Στα σκαριά δηλαδή.
13: Στα σκαριά, ακριβώς. Ακριβώς. Και μου ζήτησε λίγο να τον ακούσω, να τον βοηθήσω και όλα αυτά. Αυτά όλα πριν από 15 χρόνια, 14, κάτι τέτοιο. Και είπα βεβαίως με χαρά. Χωρίς να το καταλάβω, το ένα έφερε το άλλο, γιατί οι απορίες του ήταν πολλές, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί τα τσίμπαγε, γιατί. Και χωρίς να το καταλάβω, μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και σκεφτόμουν ότι έχω να τους δείξω, να παίρνω από αυτό. Και τρελαίνομαι όταν κατανοούν και όταν βάζουν το σώμα τους σε μια διαδικασία και το πρωτοανακαλύπτουν με αυτό το φως και με αυτό τον ενθουσιασμό που μου λένε αυτό είναι. Και λέω ναι, αυτό είναι.
12: Ακούστε τώρα αυτό που λέει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Όταν κάνεις μαθήματα φωνητικής, δεν είναι μόνο η φωνή που νομίζεις ότι εκπαιδεύεται, εκπαιδεύεις το σώμα σου.
13: Όλο το σώμα. Ναι. Ο τρόπος που
12: η αναπνοή
13: είμαστε
12: είναι
13: αθλητές.
12: Το πρώτο.
13: Αρχικά είμαστε αθλητές. Το σώμα μας είναι το όργανο που θα παράξει τον αέρα, ο οποίος αέρας πρέπει να έρθει να στηρίξει τη φωνή στη σωστή της θέση για να έχουμε τον καλύτερό μας ήχο. Το δικό μας πρώτα απ' όλα ήχο και όχι μιμητικά κάποιου άλλου. Και τον καλύτερό μας που μας βοηθάει να έχουμε υγεία και σε βάθος χρόνου να μπορούμε αυτό το όργανο να μην το τραυματίζουμε και να αποδίδει, να ανθίζει, να εκπαιδεύεται, να μεγαλώνουν οι δυνατότητές του και να σου δίνει τη χαρά που δίνει σε όλους. Οι μαθητές μου είναι από 19 μέχρι 75. Είναι από παιδιά που...
12: Άρα με παίρνει το όριο.
13: Καλέ, τι λες τώρα, δεν υπάρχει όριος αυτό. Στη χαρά.
12: Πες τα έτσι.
13: Στη χαρά
12: λοιπόν.
13: Και στην ανακάλυψη του οργανισμού.
12: Πες τα έτσι, μίλα καθαρά.
13: Δεν υπάρχει όριο, Γιώργο μου, δεν υπάρχει.
12: Ναι.
13: Δεν έχουμε κόφτη σε αυτό.
12: Ωραία.
13: Είναι και επαγγελματίες τραγουδιστές, είτε στα σπάργανα, είτε απλά άνθρωποι που το αγαπούν.
12: Ναι.
13: Και που τους δίνει χαρά και που πραγματικά μπορούν να το κάνουν. Ο καθένας τους έχει ένα μονοπάτι και ο καθένας τους περπατάει το μονοπάτι του και προχωράει.
12: Σ' αρέσει.
13: Και βγαίνει σε ξέφωτα, βγαίνει σε στροφές, σε κατηγορίες.
12: Καταλαβαίνω ότι σ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι.
13: Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι βαθιά η επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι. Εγώ έμαθα πράγματα, με έμαθε δασκάλα μου πράγματα, ανακάλυψα πράγματα. Έχω αποκρυσταλώσει μια άποψη για τη μουσική, ναι. Μια αγάπη, ένα σεβασμό για την τέχνη μου. Ωραία. Αν αυτά δεν μεταδοθούν.
12: Σωστά.
13: Τι λόγο ύπαρξης έχουν.
12: Έτσι είναι.
13: Και νιώθω ένα ηθικό χρέος και μια ανάγκη, σαν την ανάγκη που ανέβασα στη σκηνή, να το μεταδώσω σε όποιον θέλει. Και θέλει να το μάθει, να το καταλάβει, ας πούμε. Οπότε μου δίνει τεράστια χαρά και η χαρά μου εμένα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη χαρά των μαθητών όταν ανακαλύπτουν κάτι, όταν καταφέρνουν κάτι, όταν τους ξεκλειδώνεται κάτι που ψάχνουν και δεν το καταλαβαίνουν και μετά συμβαίνει, το ακούνε διαφορετικά και λέει εγώ το έκανα αυτό. Αυτό είναι λοιπόν. Εγώ σηκώνομαι και χοροπηδάω σαν την τρελή και γελάνε. Είναι διπλάσια χαρά μου.
12: Λοιπόν, αυτή η συναυλία για τον Γιάννη Σπανό με τη Γιώτα Νέγκα μαζί με την Τάνια Σανακλείδου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη που θα ερμηνεύσουν κλασικά τραγούδια του Σπανού γίνεται 12 Ιουλίου Κυριακή. Στο θέατρο του Λυκαβητού, βέβαια.
13: Με την Τάνια Τσανακλίδου, φυσικά, που ξεκίνησε με τον Γιάννη, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Με
12: και
13: εμένα.
12: Και με τα τρία νέα παιδιά.
13: Τα
12: που
13: τρία νέα
12: πριν.
13: Παιδιά, τη Μαρίνα Αλαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και την Κατερίνα Μιχαλοπούλου.
12: Ναι, ναι, τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εκτός από αυτή τη συναυλία, τι άλλο θα κάνεις φέτος?
13: Θα πάρω καράβια, αεροπλάνα και βαν.
12: Με αεροπλάνα και βαπόρια.
13: Με αεροπλάνα και βαπόρια, ναι. Και βαν.
12: Και με τους φίλους τους καλούς.
13: Θα πάμε να συναντήσουμε άλλους φίλους καλούς σε όλη την Ελλάδα. Θα κάνουμε συναυλίες.
12: Ναι. Πού θα πάτε, έτσι, all over?
13: Παντού.
12: Λοιπόν, πολύ ωραία. Όλα αυτά θα πάνε τέλεια, είμαι σίγουρος. Πες μου λίγο τι ονειρεύεσαι για το μέλλον. Έτσι, για να κλείσουμε με τα όνειρά σου. Κάνεις όνειρα συγκεκριμένα? Θέλεις, ας πούμε, να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα που δεν τα έχεις κάνει ακόμα? Ένα τραγούδι ενδεχομένως που θα σου γράψει κάποιος? Δεν ξέρω. Πες μου λίγο εσύ, πώς το φαντάζεσαι?
13: Χτίζω καινούρια όνειρα.
12: Δηλαδή?
13: Τώρα. Δηλαδή, τα όνειρα που είχα από παιδί, έφηβη, νεαρή γυναίκα, με έφεραν στο σήμερα. Σαν όρημη γυναίκα, σαν γυναίκα όρημη, ναι. Όρημη, εντάξει, όλοι το ξέρουμε,
12: ναι.
13: Έφεραν μέχρι εδώ πάρα πολύ ωραία. Τώρα νομίζω νιώθω την ανάγκη να χτίσω το από εδώ και πέρα με αυτό που είμαι σήμερα, με τις ανάγκες, με το πεδίο που υπάρχει σήμερα, με αυτά που με ιδρυγάρουν σήμερα, με ερεθίζουν ή με δονούν ή με στενοχωρούν ή με χαροποιούν, και χτίζω καινούριο όνειρο.
12: Μπράβο. Και τι είναι αυτό το όνειρο, μπορούμε να το μάθουμε?
13: Τίποτα. Στην ουσία η ίδια διαδρομή θα είναι.
12: Ναι.
13: Η ίδια επικοινωνία με τη μουσική.
12: Ναι.
13: Ο ίδιος στόχος να ενωνόμαστε και να ζυμωνόμαστε μαζί και να επικοινωνούμε και να συγκινούμαστε μαζί. Γιατί για μένα ο λόγος είναι η συγκίνηση. Δεν είναι ούτε ο θαυμασμός ούτε τίποτα άλλο.
12: Ναι.
13: Αλλά ίσως και με έναν διαφορετικό τρόπο.
12: Δηλαδή.
13: Δεν ξέρω, δεν το έχω. Δεν θα τα πω. Τέλος πάντων, σκέφτομαι ότι μπορεί, ναι, μπορεί να γίνει και αλλιώς τελικά.
12: Α,
13: κάπως
12: μην μπερδέψεις
13: πιο...
12: Τι εννοείς?
13: Μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, με πολύ λιγότερους ή με πολύ περισσότερους ανθρώπους επί σκηνής. Μπορεί να γίνει με ένα ρεπερτόριο πιο παραπέρα, ξέρω εγώ. Μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.
12: Κάτι θεατρικό μου μυρίζει έτσι όπως μου το λες.
13: Όλα μέσα, γιατί μ' αρέσει. Ήταν μεγάλη εμπειρία η επαφή μου με... λίγο με το θέατρο, σαν ρολο, φυσικά τραγουδίστρια, δηλαδή με τη μουσική πάντα,
12: ναι,
13: αλλά και με κάποια λογάκια.
12: Ναι.
13: Θεωρώ απόλυτα συγγενική αυτή την τέχνη και πάντα με προκαλεί. Με προκαλεί όχι για να δείξω ότι μπορώ, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ, για να επεκτείνω τα εκφραστικά μου μέσα, για να μάθω πώς αλλιώς μπορώ.
12: Μπράβο, πολύ ωραία.
13: Γιατί δεν θέλω να σταματήσω αυτό τον περίπατο, να τον πω, τη διαδρομή να πω. Δεν θέλω να τη σταματήσω.
12: Εγώ νομίζω ότι είσαι σε μια φάση ωριμότητας που ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις. Ό,τι δεν σ' αρέσει, ήρθε η ώρα να λες όχι και να το πετάς.
13: Ναι.
12: Δεν είναι εύκολο το όχι ποτέ. Αλλά μην χάσεις όμως και το να είσαι ένας καλός άνθρωπος.
13: Καλέ.
12: Που δεν δυσαρεστεί στον κόσμο.
13: Είναι δυνατόν.
12: Μην το χάσεις αυτό. Ναι.
13: Απλά με πολύ αγάπη. Παίρνεις τις αποστάσεις από αυτό,
12: εντάξει,
13: που δεν είσαι συμβατός.
12: Κρατάς
13: αυτές τις αποστάσεις, βρε παιδί μου, που είναι ασφαλείς και ανθρώπινες και αγαπησιάρικες.
12: Λοιπόν, Γιώτα μου, να είσαι καλά. Θα σε αποχαιρετήσω με το πρώτο τραγούδι σου που έκανε.
13: Ναι, με την αφετηρία.
12: Με τα μάτια κλειστά.
13: Και εμένα μου αρέσει να το λέω τελευταίο.
12: Ωραία.
13: Γιατί είναι η αφετηρία.
12: Ναι, και είναι και ονειρικό τραγούδι, έτσι.
13: Πολύ σε ευχαριστώ για αυτή την
12: εγώ
13: κουβέντα.
12: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
13: Και φυσικά η καρέκλα σου σε περιμένει στο Λυκαβητό, έτσι. Δεν τα έχουμε συμφωνήσει.
12: Τα...
13: Μην τυχόν και μου πει δεν μπορώ.
12: Περίμενε. Η μόνη περίπτωση να λείπω από την Αθήνα. Η μόνη περίπτωση.
13: Να φροντίσει να μην λείπει.
12: Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθε. Είσαι αξιαγάπητη, το ξαναλέω και νομίζω το ξέρει όλο ο κόσμο.
13: Ευχαριστώ.
12: Και να συνεχίσεις έτσι με το.
13: Και κάνε
12: το
13: την αποφώνηση εσύ, μιας και ξεκίνησα εγώ την εκπομπή.
12: Λοιπόν,
13: έτσι,
12: ήταν η Γιώτα Νέγκα. Ήταν η Γιώτα Νέγκα. Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς. Στον ήχο ήταν ο Χρήστος Μυρίδης στην αρχή και τώρα ήρθε ο Νίκος Πισμπίκης στο τέλος. Mm-hmm. Άλλος αγαπημένος μας εδώ ηχολήπτης. Η Όλγα Καλατζή έκανε την παραγωγή της εκπομπής. Στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Βασίλης Κρυμπάς. Εσείς, αν θέλατε να πάρετε τηλέφωνο, αλλά δεν σας το πει Γιώτα Νέγκα, θα παίρνατε στο 211-10-80-880. Και αν θέλατε να στείλετε mail, ποτέ δεν είναι αργά και τώρα που τελειώσαμε μπορείτε να στείλετε radio@parapolitika.gr, σας το είπε αυτό. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα.
13: Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
6: Σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
7: Εδώ.
6: Μάλιστα. Διατάξτε με.
7: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
6: Και γιατί δεν πας εσύ?
7: Εγώ είμαι αφεντικό.
6: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
7: Σήκω.
6: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
7: Πήγαινα που θέλεις.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι

0: Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
2: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Quaker 3 και 49. Βόλιο Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Στέφανε!
10: Ναι!
9: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε?
9: Όχι!
10: Στο άλλο τάδε?
9: Μπα, όχι!
10: Πού θα πας?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
10: VKD Market, λοιπόν.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: 2000 FM.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης.

0: Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε, όλα τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή μας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα με Νατάσα Αποφίλου και όλα τέλεια. Ξεκινήσαμε. Γεράσμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμορατίδης, η γνωστή τριάδα, ξαναχτυπά. Έχουμε και ένα πολύ πολύ ωραίο βίντεο κλιπ να δούμε. Όσοι θέλετε να μπείτε στο YouTube και να παρακολουθήσετε το βίντεο κλιπ που έφτιαξε η ομάδα της Νατάσας για το καινούριο της τραγούδι. Εμείς θα ακούσουμε και αυτό, θα ακούσουμε και παλιότερα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μας αρέσει πάρα πολύ ούτως ή άλλως να τάσσε από φίλου. Καλώς ορίσατε λοιπόν, 2 ώρες μπροστά μας να παίξουμε και να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Για να ξεκινάμε σιγά σιγά.

Αυτό που λέμε γλαρόσπα για ορεκτικό. Ο Μανώλης Αμέλος τραγουδάει Γιάννη Χατζή, GR 2.0. Πάρα πολλά έχει να μας πει αυτό το τραγούδι, χωρίς να μας λέει και τίποτα. Αλλά έτσι είναι μερικά πράγματα. Τα αφαιρετικά πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα από το να τα ακούς με κανονικές λέξεις. Λοιπόν, από το απίστευτο GR 2.0, πάμε στο Θοδωρή Βουτσικάκη και ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Ένα τραγούδι που μάλλον δεν έχει εποχή, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος βέβαια που ερμηνεύει ο Θοδωρής τα τραγούδια του.

χώρους με αρκούδες και ίγκλου και ταβέρνες στην πλατεία του χωριού. Τη λαμπίκο μια λίμνη αστραφτερή, μένουν μπίχλες μόλι βγαίνουν καθαροί.

Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια ο Γιώργης Χριστοδούλου με την Ανδριάνα Μπάμπαλη. Αυτοί οι δύο κανονικά πρέπει να κάνουν συγκρότημα. Κανονικότατα, το έχω πει πολλές φορές, ταιριάζουν απόλυτα, τα βρίσκουν μουσικά, είναι ωραία αισθητικά μαζί. Τότε γιατί δεν ωρεύονται μαζί να, έτσι, να γίνει χαμός. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας πάω προς Ναύπλιο μεριά, όχι με κάποιο άλλο τρόπο, αλλά με ένα τραγούδι που γράφτηκε και συνδυάστηκε αυτό το χειμώνα με αυτή τη σειρά. Με τη σειρά του Άλφα το να μ' αγαπάς, ο Γιάννης Κότσιρας έγραψε το τραγούδι με μουσική του Νίκου Τερζή και φυσικά μια ακόμα μεγάλη επιτυχία από το Γιάννη.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα με τον Χάρη Βαρθακούρη και ένα τραγούδι που και αυτό γνωρίσαμε μέσα από την σειρά του Να Μ' Αγαπάς. Ήθελα να το βάλω πριν τελειώσει το προηγούμενο ημιώρο, αλλά τελικά δεν προλάβαμε, οπότε είπα να το ξεκινήσω. Λουκάς Παντόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ είμαστε και το επόμενο τραγούδι που έρχεται. Δεν παίζουμε αγγλόφωνα τραγούδια καθόλου συχνά, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν άλλες εκπομπές που το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά αυτό είναι μια εξαίρεση. Είναι μια υπέροχη συνεργασία που έκανε ο δικός μας Γιώργος Καραδήμος μαζί με τον θρύλο της pop Mark Almond. Το τραγούδι κυκλοφόρησε, φυσικά το έχουμε ακούσει και εδώ το ακούσαμε και πρώτη φορά κτλ. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλης ντουέτο, ενώ τώρα θα το ακούσουμε με την αγγλική του βερσιόν, το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικό. Απολαύστε το.

Να και η νύχτα που μυρίζει για σεμί, αυτή ήταν η Νίνα Μαζάνη. Μας θύμισε ένα πάρα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που όσες διασκευές και αν έχει γίνει, είναι πραγματικά πάντα αγαπημένο. Με Θέμη Αδαμαντίδη βέβαια το πρωτότυπο και η Γλυκερία και πολύ πολύ άλλη. Και ο Γιώργος Γιαννιάς από ό,τι θυμάμαι το έχει κάνει ή όχι. Δεν πειράζει, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας, είναι γύρω μας. Μυρίζουμε για σεμιά. Όσο μπορούμε ακόμα να μυρίζουμε για σεμιά, ειδικά σε θερινά σινεμά κτλ., τότε είναι το καλύτερό μας. Πάμε σε ένα κορίτσι εσωστρεφές τώρα, δηλαδή στην Ελεονόρα Μανώνα, που έχει ετοιμάσει αυτό το τραγούδι και πολλά πολλά ακόμα με παραγωγή των Δραμαμίνη.

Αυτό το αγιόκλημα και τα γιασεμιά είναι που μας φέρνουν όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλι της πρώτης ώρας εκπομπής. Αλλά έχουμε ακόμα να ακούσουμε και ένα Γιάννη Κότσιρα, τι λέτε? Μετά θα κάνουμε το break και θα επιστρέψουμε.

0: άλλο.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα

0: για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
6: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
7: 2000 FM.
8: Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική.

0: Χρηματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Πιο καλοκαιρινό δεν γίνεται. Εδώ είμαστε λοιπόν, γιατί ναι, το χρειαζόμαστε να το ζούμε με κάθε τρόπο αυτή την εποχή του χρόνου. Να παίρνουμε λίγη από την ξενιασιά της, έστω και θεωρητικά, ακόμα και αν δουλεύουμε. Εσείς τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε αυτή τη μέρα, αυτή την ώρα? Ελπίζουμε μερικούς από εσάς να σας βρίσκουμε σε διακοπές, έτσι σε μια ωραία παραλία, γιατί όχι. Να μας ακούτε πίνοντας κοκτέιλ, εγώ εδώ με τον καφέ μου, μη σας πω ψέματα, αλλά το ονειρεύομαι και λίγο παρασύρωμαι και από τη μουσική και αυτό μου φτάνει επί του παρόντος. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, 2 ώρες μαζί, να περάσουμε όμορφα.

Περί προδοσίας ο λόγος και αναρωτιέμαι αν πρέπει να τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα όταν κάτι τελειώνει. Δεν ξέρω, το θέμα είναι να μην προδίδουμε το παρόν μας στη στιγμή αυτή που ζούμε. Πολλές φορές μας τρώει το παρελθόν, μας τρώει το μέλλον, όμως αν δεν ζήσουμε το εδώ και

Δεν αντέχω μακριά σου από το Γιώργο Γιαννιά και αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να είναι μάλλον εκείνος ο άνθρωπος ή κάποια συνήθεια. Κάποια συνήθεια από τη ρουτίνα σας. Μακριά από την οποία, από τον οποίο δεν μπορείτε να αντέξετε ούτε στις διακοπές. Τότε που μας αρέσει να αποσυντονιζόμαστε, σε κάποιο βαθμό, λίγο πολύ ο καθένας, δεν ξέρω, αλλά πάντα κάτι μας λείπει. Ίσως κάποιος μας λείπει.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Το θέλω. Απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

που είναι αυτά που έχει τάξει, εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά ποιος πιστεύει τα λόγια πια. Από μια ηλικία και μετά, δεν ξέρω, νομίζω ότι με τα λόγια γινόμαστε καχύποπτοι. Εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω. Δεν θέλω να ακούω τίποτα, θέλω μόνο να βλέπω. Το μόνο που θέλω να ακούω είναι αυτό. Τα τραγούδια που αγαπάμε, τα τραγούδια που μας κάνουν και νιώθουμε όμορφα, τα τραγούδια που πολλές φορές λένε αυτά που δεν τολμάμε να πούμε ούτε καν εμείς οι ίδιοι. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη, εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε. Έχουμε μια μισή ώρα ακόμα μπροστά μας. Να περάσουμε πάρα πολύ ωραία.

0: Πάλι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά.
1: Οι χειρότερες επιπτώσεις που έρχονται όταν περιμένουμε από τους άλλους αυτό που κάναμε ήδη ή που θα κάναμε εμείς στη θέση τους. Επιπτώσεις λοιπόν από το Γιώργο Μαζονάκη που ακούγεται λίγο βιογραφικό όλο αυτό. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε τι έχει περάσει τα τελευταία χρόνια με την οικογένειά του. Με τα διάφορα εν πάση περιπτώσει που του συμβαίνουμε, ελπίζουμε πραγματικά να βγει όσο πιο χαμογελαστός και κερδισμένος γίνεται από όλο αυτό. Τώρα εμείς αλλάζουμε λίγο κλίμα και το πάμε πιο νησιώτικα, πιο καλοκαιρινά. Για πάμε λοιπόν, χορεύουμε.

0: τώρα εγώ.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η Κλαβδία λοιπόν που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έλα, εδώ είμαστε παιδιά, εσείς που είστε, εμείς στη βάση μας. Δεν αλλάζει τίποτα, χειμώνα καλοκαίρι στο ραντεβού αυτό που δίνουμε χρόνια τώρα. Από το καλοκαίρι του 2014 συγκεκριμένα, πώς περνάει ο καιρός, το καταλαβαίνεις με τα παιδιά και όταν μετράς έτσι διάφορα πράγματα που έχεις κάνει κι εσύ, κάπως έτσι δεν πάει?

Είμαστε ζευγάρι όπως ήλιος και φεγγάρι, αν και δεν το πολυδέχομαι αυτό, γιατί όταν ο ήλιος φεύγει, τότε το φεγγάρι έρχεται και τουμπαλίν που λένε. Οπότε δεν ξέρω τι ζευγάρια είναι αυτά που όταν φεύγει ο ένας έρχεται ο άλλος. Τώρα θα μου πεις, έτσι κρατάει καλύτερα και περισσότερο, αλλά πώς? Και πάμε τώρα και στο λογαριασμό. Ένα λογαριασμό που έρχεται ανάλογα με το ποιος δίνει περισσότερα, ποιος χρωστάει. Καλό είναι να είμαστε ίσα βάρκα, ίσα πανιά γενικότερα, νομίζω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα μείνουμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Όμως έχουμε τώρα και την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες σοφές συμβουλές ευζωίας. Πάμε να την ακούσουμε. Σύντομο break. Και μετά ακόμα ένα ημίωρο με τη Βική Χατζάκη. Φρένο γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια είναι πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Αν σκεφτείτε όλα αυτά που σας συμβαίνουν καθημερινά και διαχρονικά, μπορείτε να τα κατατάξετε σε δύο βασικές ομάδες, στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. Και όπως είναι φυσικό, αισθάνεστε χαρά για το πρώτο και απογοήτευση, θυμό, θλίψη ή ενοχές για το δεύτερο. Όμως, επειδή όλα στη ζωή είναι πολύτιμα, θα μοιραστώ τα 4 βήματα της κορυφαίας τεχνικής του αναλογισμού, που πιστεύω πως θα σας βοηθήσουν να αξιοποιείτε κάθε εμπειρία σας και να βγαίνετε κερδισμένοι μέσα από αυτήν, όποια προσωρινή έκβαση κι αν είχε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε πως πρόσφατα είχατε ένα μεγάλο συμβόλαιο που περιμένατε να κλείσει και ο πελάτης το ακύρωσε. Πώς βοηθάει ο αναλογισμός? Στο νούμερο 1, αναρωτηθείτε τι ακριβώς έγινε. Περιοριστείτε στα αντικειμενικά γεγονότα χωρίς δικές σας ερμηνείες ή υποθέσεις. Γράψτε πότε σας ζήτησε ο πελάτης την πρόταση, πότε τη στείλατε, πότε χρειάστηκαν επεξηγήσεις ή αναθεώρηση στα οικονομικά, πότε και πώς ανταποκριθήκατε. Δηλαδή, μόνο τα γεγονότα και τίποτε άλλο, ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε στο δεύτερο βήμα, όπου θα αναρωτηθείτε: εγώ τι έκανα μέσα από αυτά τα γεγονότα? Πώς λειτουργήσα? Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έδωσα αρκετή ενέργεια, σκέψη και δημιουργικότητα να ετοιμάσω την πρότασή μου για αυτή τη δουλειά? Ασχολήθηκα με τις ανάγκες του πελάτη και όχι μόνο με τις δικές μου? Έστειλα την πρόταση στην ώρα της? Έκανα την κατάλληλη υποστήριξη όταν εκείνος ζήτησε επεξηγήσεις? Έδωσα καλύτερες τιμές ή κάποιες παραπάνω εναλλακτικές? Με άλλα λόγια, έδωσα το maximum που μπορούσα? Στο νούμερο 3, αξιολογήστε πώς μπορεί η δική σας συμπεριφορά να έφερε αυτά τα αποτελέσματα ή όχι. Εξετάστε προσεκτικά και αντικειμενικά κατά πόσον τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη δική σας στάση, οφείλονται εξ ολοκλήρου στην άλλη πλευρά ή έχουν συμβεί και τα δύο. Ψάξτε αν η αντίδραση του άλλου μπορεί να οφείλεται σε δικές σας συμπεριφορές ή επιλογές. Γιατί μέχρι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, μεσολαβεί μια διάδραση μεταξύ των δύο πλευρών. Σίγουρα δεν μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή της άλλης πλευράς, όμως μπορείτε να βρείτε σε ποιο βαθμό την επηρεάσατε εσείς. Και τέλος, στο νούμερο 4. Έχοντας πάρει τη γνώση, το μάθημα, καταγράψτε: τι θα κάνω την επόμενη φορά? Τι έμαθα μέσα από αυτή την εμπειρία? Στα προηγούμενα βήματα εντοπίσατε αρκετές πληροφορίες ώστε να ξέρετε πώς μπορείτε να λειτουργήσετε καλύτερα στο μέλλον. Μένοντας στο συγκεκριμένο παράδειγμα με τον πελάτη που δεν έκλεισε το συμβόλαιο, έχετε μάθει όχι μόνο τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της προσφοράς και της διαπραγμάτευσης, αλλά και κάποια περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, μήπως χρειάζεται να γνωρίζετε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών σας, μήπως να διευρύνετε το πιθανό σας πελατολόγιο ή τις υπηρεσίες σας, μήπως να μελετήσετε καλύτερα τον ανταγωνισμό σας και να εξελιχθείτε. Την πολύτιμη διαδικασία του αναλογισμού μπορείτε να την εφαρμόζετε όχι μόνο στα επαγγελματικά σας, αλλά και στις προσωπικές, φιλικές, οικογενειακές σας σχέσεις και να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Λάβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα, Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Δεν ξέρω πόσο αλήθεια μπορεί να είναι αυτή η τελευταία απειλή εντός εισαγωγικών. Στορκίζομαι τίποτα, δεν είδες ακόμα. Και δεν ξέρω αν είναι απειλή, αν δείχνει απλά ότι κάτι σε τρώει. Ίσως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεχνάμε, να ξεπερνάμε και να προχωράμε. Κάτι που γίνεται ακόμα πιο απλό νομίζω αυτή την εποχή του χρόνου. Καλοκαίρι 2026. Και ζήστε το τόσο δυνατά και χαρούμενα όσο είναι και το καινούριο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Αυτός ο γλυκός ενθουσιασμός, κάθε τι που ξεκινάει, για κάθε τι που ξεκινάει, μπορεί να είναι διακοπές, μπορεί να είναι μια γνωριμία. Αυτό που μας αρέσει να τραγουδάμε και κυρίως να το ζούμε, να το βιώνουμε, να το νιώθουμε.

Τι συνέστημα και αυτό η ζήλια. Τα τρώει όλα, παιδιά, και τις σχέσεις και τους ανθρώπους και τις ψυχές, μπορώ να πω. Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ενώ σήμερα θα σας αφήσω με έναν άλλο Νίκο, τον Νίκο Βέρτη. Δίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες παρεούλα, όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί ξέρουμε να τις τραγουδάμε, να τις ζούμε, να τις νιώθουμε με κάθε εποχή και θερμοκρασία. Να είστε όλοι καλά και δροσερά, εύχομαι. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

από Ιουλία, Καλυμάνη και άλλα πολλά. Κάντε υπομονή. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης στη συνέχεια. Όνειρο θα είναι ξανά στο νούμερο 39, ενώ μια θέση πιο πάνω στο 38 θα ακούσουμε ό,τι πιο όμορφο από το Χρήστο Μενιδιάτη.

παραμένει μέσα στη σαραντάδα ο Ιορδάνης Αγαπητός με το κομμάτι Εξάρτηση στη θέση νούμερο 37. Προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να ανέβει πάντως. Και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε καινούργια τραγούδια. Μεταξύ αυτών, αλήθεια τώρα, πόσο καιρό περιμέναμε για να ακούσουμε κάτι καινούργιο από την γλυκύτατη Έλενα Παπαρίζου. Πάμε να ακούσουμε αλήθεια τώρα στο 36.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το τραγούδι «Με εξόδεψες» και σας είπα ότι έχουμε καινούριο κομμάτι από την Ιουλία, το οποίο μάλιστα είναι πιο ψηλά και πήγε κατευθείαν στο νούμερο 24, θα τα ακούσουμε την άλλη ώρα. Τώρα, αφήνουμε την Ιουλία και πάμε σε άλλο ένα καινούριο κομμάτι από την Λένα Ζευγαρά. Θα, στο 34, ενώ σε λίγο στο 33 θα μας πει νερό ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: ίσως αύριο. Και αυτός φυσικά ήταν ο Νίκος Απέργης. Καλά, για αύριο δεν ξέρω, για την επόμενη ώρα ξέρω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Για αύριο να είμαστε καλά, θα ακούσουμε κλασικά από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα χρόνια τώρα. Νίκος Απέργης λοιπόν ίσως αύριο, έρχεται το ρεμπέτικο. Έρχεται το ρεμπέτικο από τον Απόν, που και αυτόν θα τον ακούσουμε βέβαια και αύριο, αλλά με καντάδα, αύριο. Τώρα έρχεται το ρεμπέτικο. Σε λίγο έρχεται ο Κώστας Θεόπουλος, μη φύγει κανείς.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μοναδικό έγκυρο Airplay Charts στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την AFPI. Νίκος Οικονομόπουλος μόλις τώρα μας τραγούδησε Όπου και αν πας το τραγούδι του στη θέση νούμερο 30. Πάμε τώρα μια θέση πιο πάνω. Στο 29 θα συναντήσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη, θα μας τραγουδήσει για επιπτώσεις, ενώ στο 28 σε λίγο ο Νίκος Μακρόπουλος με τη νέα του επιτυχία θα μας πει για μια επίθεση ερωτική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. Το τραγούδι του στην θέση νούμερο 27. Διάβαζα πρόσφατα ένα έτσι ενδιαφέρον ανθράκι από έναν πολύ γνωστό ψυχολόγο ψυχίατρο που έλεγε ότι όποιος σας λέει ότι η ζωή του είναι τέλεια, έχει σίγουρα προβλήματα. Και η αλήθεια είναι αυτή, στη ζωή μας τέλεια δεν είναι, ακόμα και όταν όλα πάνε πολύ καλά, τέλεια δεν είναι ποτέ. Αφήνουμε λιγάκι τον Πέτρο και πάμε στην Ιβιαδάμου που είναι ξελογιάστρα, τουλάχιστον έτσι λέει, στο 26.

0: πήρατε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eakalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 και αυτό ήταν το κομμάτι στη θέση νούμερο 25 από την Μπέγκιζίνα η Άμυνα, που είναι μερικές εβδομάδες μέσα στη 40, δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάει αρκετά ψηλά, η αλήθεια είναι αυτή. Για να δούμε κιόλας, αυτά αλλάζουν άρδιν. Τώρα, όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, μέσα στα καινούργια τραγούδια έχουμε ακόμη ένα από την Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έρχονται, θα μας πει στο 24.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Δεν κατάφερε να πάει εκεί που πίστευε ότι θα πάει. Παρ' όλα αυτά είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια. Στο 22 το τραγούδι του, ενώ μια θεσούλα πιο κάτω η Ελένη Φουρέιρα μετά από τόσο καιρό, με το Αλληλούια που είχε μείνει και στην κορυφή πολύ καιρό, βρίσκεται στο 23 και ακόμα μες στη 40. Όμως τώρα πήρα χαμπάρι ότι πέρασαν 2 ώρες. Καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου αυτό το 2ωρο. Έρχεται και τη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο στο νούμερο 21. Έρχεται ξανά ο Κώστας Ιτόπουλος με το Media Inspector αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, τον ήλιο, δροσιά. Αποφεύγουμε την άσκοπη, ξέρετε, έκθεσή μας στον ήλιο, τα γνωστά, πολλά υγρά, δεν τρώμε βαριά, όλα αυτά που λένε για να προσέχουμε τους εαυτούς μας και είναι και σωστό.

0: 2000 FM.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
5: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

Στέλια Λιμενουσάκη μαζί σου. Τι γίνεται, πώς είμαστε, τι κάνουμε. Ζούμε έναν πάρα πολύ ωραίο Ιούλιο, είναι η ιδέα μου. Για πες, τι γίνεται ακριβώς, πώς είναι ο Ιούλιος σου, πώς είναι το καλοκαίρι σου. Συζήταγα με μία κολλητή ότι σχεδόν το καλοκαίρι μοιάζει λίγο με πρωτοχρονιά. Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοούσαμε. Ότι παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις να προσέχουμε το σώμα μας, να ξεκινήσουμε δίαιτα, να ξεκινήσουμε γυμναστική. Όπου εντωμεταξύ γυμναστική με αυτή τη ζέστη δεν νοείται, δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ που κάνω και δεν χάνω προπόνηση για προπόνηση, ζορίζομαι. Δεν μπορείς με καύσωνα και με υψηλές θερμοκρασίες, πώς θα πια να αντέξει αυτό το σώμα και να δουλεύεις παράλληλα. Παρ' όλα αυτά, για να επανέλθω στην κουβέντα που είχα με την φίλη μου, το καλοκαίρι είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή για να παίρνεις σοβαρές αποφάσεις. Και ξέρεις τι είναι αυτό που βοηθάει πάρα πολύ? Δεν είναι ότι φεύγεις διακοπές και αλλάζουν λίγο παραστάσεις, αλλάζουν τα δεδομένα, ξεκουράζεσαι, είσαι πιο ήρεμος ή ήσυχος, χωρίς φασαρία πόλης κτλ. Είναι ότι θέλεις να σε βρει ο Σεπτέμβρης καινούριο, δηλαδή ολοκένουριο. Εγώ σου εύχομαι οι αποφάσεις που θα πάρεις φέτος το καλοκαίρι, αυτές τις αποφάσεις να τις κρατήσεις και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο κτλ.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και σήμερα αποφάσισα και θα σου πω και το λόγο. Αποφάσισα λοιπόν να μαγειρέψω χθες μακαρόνια με κιμά. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Παρ' όλα αυτά, ήθελα λίγο να κοιτάξω μία συνταγή, ρε παιδί μου, να πάρω μία. Ξέρεις γιατί, κάθε σεφ σου δίνει και μία ιδέα που εσύ μπορεί να μην είχες σκεφτεί. Okay. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω μια καταπληκτική συνταγή που βρήκα του Άκη. Βγήκε πάρα πολύ νόστιμη, οπότε σαφώς θα τη μοιραστώ μαζί σου. Να ξεκινήσω από τα υλικά. Θέλουμε 500 γραμμάρια σπαγκέτι, 500 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά, βούτυρο, κρεμμύδι, σκόρδο, κανέλα, φύλλο δάφνης, μπαχαρικό, τι θες εσύ, ζάχαρη, πελτέ, ντομάτα, χυμό, παρακαλώ, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Για το σερβίρισμα, παρμεζάνα τριμμένη, πιπέρι φρέσκο τριμμένο και φύλλα ρίγανης. Δεν είναι τόσο εύκολη, παιδιά, όσο ακούγεται, και σας ξαναλέω, κάθε σεφ έχει και τη δική του τη γνώμη. Είμαι η Ελένη Μανουσάκη, σε λίγο περνάω στην εκτέλεση, παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Περνάμε λοιπόν στην εκτέλεση. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Φτιάχνω συνταγή του Άκη Πεντρετζίκη. Ίσως το πιο απλό φαγητό, αλλά θέλει λίγο διάφορες πινελιές. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν μακαρόνια με κιμά. Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε πολύ δυνατή φωτιά και το αφήνουμε να κάψει. Ρίχνουμε μία κουταλιά σούπας βούτυρος. Πάμε τον κιμά σε κομματάκια με τα χεράκια μας. Τον ρίχνουμε και τον σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά. Γυρνάμε τα κομμάτια του κιμά από την άλλη πλευρά, σοτάρουμε για ακόμη ένα λεπτό και τον μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Χοντροκόβουμε το κρεμμύδι και το ψιλοκόβουμε με το σκόρδο. Ρίχνουμε στο τηγάνι το υπόλοιπο βούτυρο, το κρεμμύδι και το σκόρδο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε λίγη κανέλα, τα φύλλα δάφνης, τους κόκκους μπαχάρι, τη ζάχαρη, το αλάτι, το πιπέρι, ανακατεύουμε με ένα κουτάλι και σοτάρουμε για 1 με 2 λεπτά. Ρίχνουμε το κιμά, σπάμε με κουτάλι τον κιμά καλά καλά και σοτάρουμε για 1 με 2 λεπτά. Προσθέτουμε τον πελτέ, την ντομάτα και το νερό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 30 λεπτά. Τοποθετούμε σε μια κατσαρόλα με νερό σε δυνατή φωτιά και αφήνουμε να βράσει. Ρίχνουμε αλάτι ζυμαρικά. Το βράζουμε πάντα το ζυμαρικό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Αποσύρουμε από την κατσαρόλα, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και σουρώνουμε τα ζυμαρικά. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Βάζουμε λίγη τριμμένη παρμεζάνα σε ένα πιάτο. Μία δόση ζυμαρικά, λίγο ακόμη τυρί, άλλη μία δόση ζυμαρικά και προσθέτουμε από πάνω τον κιμά. Ωραίο κόλπο αυτό. Και πασπαλίζουμε με έξτρα πιπέρι και έξτρα τριμμένο τυρί. Και καλή όρεξη.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδί ζωή σου.
2: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις μας. Φτιάξαμε και τα μακαρόνια μας εξαιρετικά και πάμε να δούμε τώρα ποια είναι αυτά τα τέσσερα ζώδια που μπαίνουν σε τρελή τροχιά επαγγελματικής επιτυχίας. Προαγωγές, χρήματα, νέες ευκαιρίες, όλο το καλοκαίρι. Υπάρχει μια σαφέστατη αλλαγή κλίματος, έρχονται επαγγελματικά νέα, οικονομική ενίσχυση, γενικότερα οι πλανητικές συγκυρίες αυτό το μήνα δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επαγγελματική άνοδο, αναγνώριση και οικονομική ενίσχυση. Για λιοντάρια, στα καλύτερά τους, ίσως έρθει και αύξηση εισοδήματος. Για σκορπιούς, κάτι έρχεται που δεν το περιμένεις. Θα τεθούν βέβαια και κάποια βασικά ερωτήματα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι πολύ απαραίτητη, ας είναι απαιτητική, γιατί θα λειτουργήσει υπέρ σου. Οι καρκίνοι περνούν σε μια πιο εσωτερική φάση όπου η επαγγελματική επιτυχία συνδέεται άμεσα με την προσωπική ισορροπία. Οι εγώκεροι, επιτέλους οι κόποι σας δικαιώνονται και επιβεβαιώνεστε. Έρχεται τρελή αναγνώριση.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε μικρές συνήθειες που βοηθούν όμως πάρα πολύ το νευρικό μας σύστημα. Είναι αυτές οι συνήθειες που θα σου πω χρήσιμες, γιατί τι κάνουν, αποφορτίζουν. Πρώτον, μουσική. Δεύτερον, αναπνοές. Ήχη της φύσης. Θέλεις θάλασσα, θέλεις βροχή. Ήπιες διατάσεις. Ξέρεις τι άλλο μπορεί να βοηθήσει το νευρικό σου σύστημα. Χαλάρωση της γνάθου. Μια βαθιά εκπνοή ανακούφισης. Λίγα λεπτά σιωπής, μη σου πω και πάρα πολλά, η ησυχία γενικώς ηρεμή. Ένας καφές χωρίς το κινητό δίπλα σου. Να χαζεύεις έξω από το παράθυρο. Να αφήνεις τους ώμους σου να χαλαρώνουν. Να παρατηρείς τον ουρανό και τα σύννεφα. Να περπατάς ξυπόλυτος στη γη, στη θάλασσα, στο σπίτι. Να κάνεις ένα πράγμα τη φορά και να μην υπεραναλύεις. Αν θέλεις να είσαι λίγο πιο ήρεμος, μπορείς να παίρνεις μικρές παύσεις πριν απαντήσεις για να μην αγχώνεσαι. Σκέψου τα.

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.

0: Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάει?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: κάνεις.
1: Εδώ είμαστε για μία ώρα ακόμη μαζί σου. Είπαμε και τα τηλεοπτικά μας, μαγειρέψαμε, είπαμε και τους πάρα πολύ τυχερούς. Φυσικά, παιδιά, αυτό που είναι πολύ ωραίο να κάνουμε το καλοκαίρι και στο προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι συναυλίες. Μην χάνεις τις συναυλίες. Είναι η αίσθηση, είναι αυτός ο αέρας του καλοκαιριού, είναι να τραγουδάς δυνατά τις αγαπημένες σου μελωδίες. Είναι, δεν ξέρω, κάθε φορά που πάω σε συναυλία γυρίζω πραγματικά με μία λύτρωση σαν να ξαναγεννιέμαι. Να προτιμάς τις συναυλίες, γενικά ό,τι έχει να κάνει έτσι με έντονο άρωμα καλοκαιριού, όπως είναι και το θερινό σινεμαδάκι, και δεν έχει καμία σημασία ποια ταινία θα δούμε. Σημασία έχει να ζούμε το καλοκαίρι, να βλέπουμε το φεγγάρι, να απολαμβάνουμε αυτές τις ωραίες μυρωδιές, είτε τραγουδώντας είτε βλέποντας ταινία. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε καλοκαιρινές ανάπαυλες. Τι λες?

Εντάξει, πήγαμε τη συναυλία μας, πήγαμε και το μπάνιο μας, αλλά πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το Σαββατοκύριακο για να έχουμε ένα σπίτι τακτοποιημένο όλη την εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο είναι η ιδανική ευκαιρία για να φροντίσουμε ορισμένες βασικές δουλειές του σπιτιού, που ίσως φυσικά δεν είχαμε το χρόνο και είχαμε αμελήσει μέσα στην εβδομάδα. Οι ειδικοί λοιπόν καθαρισμού προτείνουν ορισμένες συνήθειες που αξίζει να βάλουμε στη ρουτίνα του Σαββατοκύριακου για να είμαστε λίγο πιο ξέγνιαστοι την υπόλοιπη εβδομάδα. Πλύσιμο κλίνο σκεπασμάτων. Η αλλαγή και το πλύσιμο των μαξιλαριών, σεντονιών είναι μία από τις πολύ σημαντικές δουλειές που καλό είναι να γίνεται κάθε εβδομάδα. Άπλυτα ρούχα. Αν μέσα στην εβδομάδα δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς με το πλυντήριο, το Σαββατοκύριακο είναι ιδανική ευκαιρία. Η αναβολή για πολλές μέρες μπορεί να κάνει τους λακέδες πιο επίμονους και φυσικά προκαλούνται και δυσάρεστες οσμές που μπορεί να είναι πιο έντονες. Σαββατοκύριακο, αν έχουμε κατοικίδιο, φροντίζουμε το χώρο του, τα πάντα του, ακόμα και τα εμβόλια του. Το Σαββατοκύριακο μπορούμε να φροντίσουμε το κήπο ή το μπαλκόνι, γιατί η περποίηση των εξωτερικών χώρων δεν χρειάζεται να είναι χρονοβόρο. Λίγα λεπτά αρκούν για να μαζέψουμε φύλλα, να περπίθουμε τα φυτά, να ποτίσουμε κήπο, γλάστρες. Καλά, τώρα το καλοκαίρι εννοείται ότι ποτίζουμε κάθε μέρα τις γλάστρες, καν ζέστη. Πάμε και στην κουζίνα, εκεί συγκεντρώνεται καθημερινή βρωμιά, λύπη και μικρόβια. Πέρα λοιπόν από τους πάγκους που τους καθαρίζουμε κάθε μέρα, ας καθαρίσουμε πολύ καλά και τα άλλα σημεία, όπως λαβές, δουλαπιών, το χερούλι του ψυγείου, η περιοχή γύρω από τον κάδο απορριμμάτων. Μια χαρά. Όλα αυτά Σαββατοκυριακό.

να μην σου έχεις το μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Καλοκαίρι εδώ παρεούλα, θέλω να ξέρεις ότι είσαι πολύ τυχερός αν είσαι τώρα διακοπές, γιατί κάποιοι θα αργίζουμε αρκετά να πάμε, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι η αναμονή των διακοπών τελικά μπορεί να αξίζει περισσότερο και από τις ίδιες τις διακοπές. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τις λεπτομέρειες των διακοπών. Αν θέλεις να οργανωθείς, κλείσε από τώρα εισιτήρια. Αν είναι να ταξιδέψεις με το αυτοκίνητο, κάνε ένα πολύ γερό τσεκ, θα κάνω κι εγώ. Να είμαστε ασφαλείς, αυτό μετράει. Τσέκαρε και τα αεροπορικά σου, τσέκαρε τα δωμάτια. Μην τα αφήσεις τελευταία στιγμή. Έχω φίλους που το κάνουν και τα αφήνουν τελευταία στιγμή, αλλά να είσαι έτοιμος, έτοιμη και για μια δυσάρεστη έκπληξη. Αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι όταν κλείνουμε τελευταία στιγμή μπορεί να τα βρούμε πιο φθηνά. Εγώ θα σου πω βέβαια ότι μπορεί να τα βρούμε και πιο ακριβά. Τέλος πάντων, αν είσαι οργανωτικός, φτιάξ τα όλα και μην περιμένεις τελευταία στιγμή.

0: 2000 FM.
1: Έλαμε πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Μετά τις διαφημίσεις μας, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα, παρέα, με αγαπημένες, με πολύ αγαπημένες, με αγαπημένα θέματα. Μιλάμε για τα σχεσικά μας, μιλάμε για τα τηλεοπτικά μας. Έχουμε και τη Σοφία της ημέρας. Και θα σου πω αυτή τη φορά για τη διατροφή. Μην ψάχνεις την τέλεια διατροφή. Τέλεια διατροφή ουσιαστικά τι είναι, παιδιά? Να πίνουμε νερό, να μην τρώμε σκουπίδια, να ελαττώσουμε τη ζάχαρη, να τρώμε ελαφριά το βράδυ, να μην χορταίνουμε πλήρως, μην σηκωνόμαστε από το τραπέζι και έχουμε σκάσει. Όχι, να επιλέγουμε ωραίες πραγματικές τροφές, να δίνουμε προτεραιότητα στα λαχανικά μας, στην πρωτεΐνη μας. Οι γιαγιάδες μας ήξεραν πριν τους influencers. Σωστά, σωστά. Φρούτα, λαχανικά, νερό, όχι πολλά γλυκά, όχι πολύ αλκοόλ. Μπορούμε να τρώμε ωραία πράγματα και να τα φτιάχνουμε με τα χεράκια μας για να τσεκάρουμε και τα υλικά μας, παρακαλώ.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και πάμε να δούμε 6 απλές συνήθειες, επειδή πριν είπαμε για διατροφή, 6 απλές συνήθειες που θα σου προτείνω και θα φτιάξουν πάρα πολύ τη διατροφή σου. Λοιπόν, άκου ένα κόλπο. Πίνε ένα νερό το πρωί. Πίνε ένα νερό πριν φας. Πίνε ένα νερό πριν κοιμηθείς. Έχετε το και δίπλα σου. Άλλη ωραία συνήθεια που θα βοηθήσει τη διατροφή σου είναι να μην τρως όποτε σου κατέβει. Να έχεις δηλαδή παρόμοιες ώρες γευμάτων. Θες να τρως στις 12, στη 1, στις 2, στις 8. Μην παρεκκλίνεις όμως. Να έχεις ένα πρόγραμμα διατροφής. Το πρώτο γεύμα σου να έχει θρεπτική αξία. Οπωσδήποτε πρωτεΐνη μέσα στην ημέρα. Νερό πριν φτάσεις στη δίψα. Γιατί αν έχεις φτάσει στη δίψα, πάει να πει ότι ο οργανισμός είναι ευθετωμένος. Ο ύπνος σου να είναι όσο γίνεται πιο σταθερός. 1 με 2 εύκολα γεύματα έχετε εκεί στο μυαλό σου πρόχειρα να σε σώσουν. Και όταν είσαι κουρασμένος, δεν παίρνεις καμία απόφαση.

Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με κάποια τηλεοπτικά νέα. Σου έχω μιλήσει για τη νέα σειρά που έρχεται στο Sky του Ανδρέα Γεωργίου. Έρχονται νέα πρόσωπα να προσθεθούν στο puzzle της πολυαναμενόμενης σειράς Μπλε Ώρες. Κυκλοφορεί teaser και παίζεται φυσικά στο Sky. Αποκαλύπτει τρεις ακόμη χαρακτήρες που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Έρχονται Πασκάλης Τσαρούχας, έκπληξη, Κατερίνα Στικούδη, οι οποίοι κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο προθετικό υλικό της νέας δραματικής σειράς Μπλε Ώρες που θα βλέπουμε στο Sky. Ο Πασκάλης Τσαρούχας υποδίεται τον αστυνόμο Σταύρο Ελευθερίου, διοικητή του τοπικού τμήματος. Πρόκειται για έναν μοναχικό άνδρα φωσιωμένο στη δουλειά που κουβαλά το βάρος του βίαιου θανάτου της συζύγου του. Μετά την προσωπική του τραγωδία εγκαταστάθηκε στο Πήλιο. Να σου πω ότι οι Μπλε Ώρες γυρίζονται στο Πήλιο που λατρεύω. Διατηρεί λοιπόν ο Πασκάλης Τσαρούχας, ο ήρωας Σταύρος, στενή φιλική σχέση με την Ελένη, την οποία υποδίεται, παρακαλώ, η Βάνα Μπάρμπα. Παιδιά, η Κατερίνα Στικούδη αναλαμβάνει το ρόλο της Βάσιας Πολίτη, μιας γυναίκας εργατικής και πρόθυμης που διατηρεί το καθαριστήριο της περιοχής. Η ζωή της ανατρέπεται όταν ο σύζυγός της παθαίνει ένα ατύχημα και τον χάνει. Πάρα πολύ. Ηρακλής Μιχαηλίδης εννοείται, παιδιά, δεν το συζητώ. Η κουκλάρα Ιζαμπέλα Φούλο. Πάρα πολύ ωραία σειρά πρέπει να είναι αυτή. Μπλε Ώρες στο Πήλιο, που μιλάνε για έναν απαγορευμένο έρωτα που γεννιέται ανάμεσα στον Άγγελο και την Εύα. Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου αναμένεται να αποτελέσει μία από τις δυνατές αφήξεις στο Sky. Κάπως έτσι σας αφήνω. Ραντεβού πάλι αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 2273-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40,

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή η Κυριακή ανασαπαίνουμε μαζί. Ανάμνηση το χαραχτή με μισθό σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

τα αστέρια δεν θα ρίξω. Γιατί εκείνο το ψηλά στη γη με γκρέμισε. Με το παλτό μου

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: 2000 FM.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας

Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.